Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιο θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κοροϊδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και... Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Δίας σε καλεί! Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά. Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη? Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία? Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί!
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

τις χούφτες μου να κλείσω. Μα εσύ ποτέ, ποτέ δεν σταματάς. Θυμίζεις θάλασσα και πώς να σε κρατήσω.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου

σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Άνιμαλ.

0: Δεκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο, περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 27 10 234 448. Μελισσινό Security, νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω ρε φίλε.
7: Το ξέρω αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000.
10: Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
11: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
12: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
11: Συσκευασίες τροφίμων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
12: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει διαφήμιση.
11: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

0: Ελληνοφρενεία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Βερίκοκα εγχώρια μόνο 2,85 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 5,49 το κιλό. Και ελιά η σπάλα βοΐου μόνο 12,98 το κιλό. Φίξ 330 ml εξάδα μόνο 4,15. Και Τούμπορκ αναψυκτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Jumbo, yeah. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
7: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κι έλασα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.
5: Και τώρα

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Είμαστε... Πολλοί από εσάς έχετε φύγει από χθες, μην κοροϊδευόμαστε, το ξέρουμε. Αλλά τέλος πάντων, σήμερα θα φύγετε και περισσότεροι για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, γιατί ξεκινά ακόμα μία αργία, μας έχει κάτσει καλά φέτος, έτσι, και η Πρωτομαγιά, μια χαρά, όλα, όλα. Πήγανε ωραιότατα. Εδώ τοπική εορτή, Παρασκευή, Πολιούχη, τοπική αργία, ναι, ναι, ναι, και τώρα τρίμερο Αγίου Πνεύματος, μια χαρά. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Ποιος γιορτάζει σήμερα? Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα, έτσι κι αλλιώς, για την Ορθοδοξία και για την Εκκλησία και, ναι, και γενικώς. Παρασκευή 29 Μαΐου, 29 Μαΐου 1453 έπεσε η πόλη, οπότε σήμερα εορτάζει η Αγία Θεοδοσία, η Παρθενομάρτης και Κωνσταντινούπολίτισσα. Έτσι, η μέρα είναι αφιερωμένη λοιπόν στη θλιβερή επέτειο της Άλεως Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς το 1453, γεγονός που σημάδεψε την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό και την Ευρωπαϊκή ιστορία, θα πω γενικότερα, και γενικώς την ιστορία του κόσμου. Η ιστορία όμως πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν γράφεται με το τι θα γινόταν αν αυτό έγινε και φαινόταν ότι θα γινόταν αιώνες νωρίτερα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα 29 Μαΐου. Καταρχάς, είναι η Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος. Πρέπει να σας πω ότι έρευνες των τελευταίων ετών, πολύ πολύ φρέσκες, ενώ δεν είχαν δώσει παλαιότερα οι επιστήμονες τόσο μεγάλη σημασία σε σχέση με τα καρδιαγγειακά νοσήματα, εννοώ, γιατί για τον καρκίνο νομίζω ότι είχε δοθεί περισσότερη σημασία νωρίτερα σε σχέση με άλλες ασθένειες, στο πεπτικό σύστημα και στον τρόπο με τον οποίο απορροφώνται οι τροφές και στο ρόλο που παίζει το έντερο. Τα εντεράκια μας, ούτε λίγο ούτε πολύ, λειτουργούν σαν μια δεύτερη καρδιά, όπως και το στομαχάκι μας, όπως και όλα μας τα όργανα εκεί στην κοιλιά. Η κοιλιά είναι μια δύσκολη περιοχή γενικά για τους γιατρούς, πρέπει να πούμε. Λοιπόν, είναι άμεσα συνδεδεμένη η υγεία της καρδιάς μας και με το τι μπαίνει από το στοματάκι μας και το πώς αυτό μεταβολίζεται. Το μεταβολικό σύνδρομο είναι κάτι το οποίο το ακούτε συχνά πυκνά τελευταία, ίσως αν παρακολουθείτε έτσι ιατρικές σελίδες ή αν διαβάζετε τέτοια άρθρα. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό το πεπτικό σύστημα για την καρδιά μας και γενικά για τη ζωή μας και χρειάζεται λίγη περισσότερη προσοχή. Έτσι. Λοιπόν, όπως είπαμε, σαν σήμερα το 1453 η Κωνσταντινούπολη έπεσε στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. Το 1824 ισχυρός Αιγυπτιακός στόλος υπό τον Χουσέιν, έπειτα από πολιορκία δύο ημερών της Κάσου, αποβίβασε 4.000 Αλβανούς στην Αντιπέρατο και προσέβαλε από τα νότα τους υπερασπιστές. Σφαγές, λαϊλασίες, αιχμαλωσίες κατέστρεψαν τον νησί της Κάσου. Το 1924, ανήμερα της ιστορικής επετείου της άλωσης της Κωνσταντινούπολης, έγινε η Ιδρυτική Συνέλευση της Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινούπολης, της ΑΕΚ. Χρόνια πολλά και στη δική μας ΑΕΚ εδώ. Το 1953, σαν σήμερα, εκκίνησε το πρώτο ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, εκ των οποίων 7 διεθνή. Και το 1956 συμπεριελήφθη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το 1973 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. Και φέτος θα περάσει και από την Αρκαδία, εδώ από τις Κολίνες, με δύο ειδικές διαδρομές. Η διοργάνωση θα γίνει και στην Πελοπόννησο φυσικά, αλλά θα έχει και αρκαδικό χρώμα φέτος. Πρέπει να σας πω ότι η Περιφέρεια, ο Δήμος πανηγυρίζουν γι' αυτό. Εντάξει, το έχουν κάνει σημαία, ναυαρχίδα της, πώς να το πω, της αθλητικής και τουριστικής μας έτσι, κίνησης εδώ. Λοιπόν, το... Ναι, 29 Μαΐου, καλά διαβάζω, τι στον άνεμο. Το 1985 είχαμε τον τραγικό τελικό του Χέιζελ των Βρυξελών. Η Γιουβέντους νίκησε τη Λίβερπουλ με 1-0, κατέκτησε το 300ο κύπελλο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο, αλλά λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα, σε συγκρούσεις οπαδών των δύο ομάδων, τη ζωή τους έχασαν, παιδιά, 39 άνθρωποι. 39 άνθρωποι σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου. Το 1996, σαν σήμερα, εκατοντάδες Ισλαμιστές διαδήλωσαν στην Κωνσταντινούπολη ζητώντας τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Το 2024, ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη ομάδα που κατέκτησε ευρωπαϊκό τρόπαιο στο ποδόσφαιρο, το Conference League, επικρατώντας με 1-0 στην παράταση της Φιωρεντίνα. Το Conference League είναι το Milk Cup που λέμε.
Το Milko Cup είναι αυτό, το Conference League. Το Milko Cup. Α, καλά θυμάμαι, γιατί εγώ είμαι Παναθηναϊκός, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1917 γεννήθηκε ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, ο 35ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1963 στο Τέξας. Το 1922 ο Ιάννης Ξενάκης, Έλληνας συνθέτης, πρωτοπόρος στη μουσική. Το 1922 ο Κρίστοφερ Λί, Βρετανός ηθοποιός. Το 1935 ο Κώστας Καζάκος, Έλληνας ηθοποιός και πολιτικός. Ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος. Εντάξει, το 1453 προφανώς ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο 11ος, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Το 2010 ο Ντένις Χόπερ, Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης, Ξένιος ο Σκαβαλάρης, μια ταινία του. Και το 2017, σαν σήμερα, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, χρειάζεται να πω, Έλληνας πολιτικός από τα Χανιά, πρωθυπουργός το 1990-93, επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, είχε γεννηθεί το 1918 και πατέρας του Κυριάκου Μητσοτάκη, του σημερινού μας πρωθυπουργού. Και αυτά ήταν τα σαν σήμερα για σήμερα.

Για να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό, διότι όχι τίποτα άλλο, αλλά ο καιρός είναι καιρός. Ο καιρός είναι καιρός και όταν έχουμε καιρό, όλα είναι καλά. Ποιος με αναζητεί πρωί-πρωί. Λοιπόν, ο καιρός. Χθες φάγαμε μια καταιγίδα, μια μπόρα, μια βροχή, ένα πράγμα, μια αυτή. Εντάξει, όλα καλά, δεν το συζητώ. Επίσης, είχαμε τρομερή χαλαζόπτωση στη Γορτινία, στα Τρόπαια. Τρομερή χαλαζόπτωση. Ήταν σαν να έχει αφρίσει ο δρόμος. Σήμερα το σκηνικό πώς θα είναι. Βλέπω εδώ μια ειδοποίηση για μέτρια καταιγίδα στην Ανατολική Πελοπόννησο. Εκεί γύρω στις 3 το μεσημέρι, όπως και χθες δηλαδή, λογικό είναι. Εδώ για την πόλη της Τρίπολης, στο meteo.gr, η Μετεωρολογική Υπηρεσία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών δίνει βροχούλα και 25 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Όπως βλέπετε τώρα έχουμε συννεφιά, αρκετή συννεφιά. Μετά τις 6 το απόγευμα θα έχουμε και 3 μποφόρ βόρειους ανέμους. Δεν θα πέσει δραματικά η θερμοκρασία, 19 βαθμοί στις 6 το απόγευμα, μια χαρά είναι. Τώρα για αύριο Σάββατο, γιατί ξεκινάει και τριήμερο, Σάββατο 30 Μαΐου, 23 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία στην πόλη της Τρίπολης και βροχούλα στις 3 το μεσημέρι. Την Κυριακή 31 Μαΐου, 26 βαθμοί εδώ στην Τρίπολη και βροχούλα το απογευματάκι. Και τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου του Αγίου Πνεύματος, 27 βαθμοί παρακαλώ πολύ, 3 από φόρβορη δυτικός άνεμος και ασθενής βροχή στις 3 το μεσημέρι και βροχούλα το απόγευμα στις 6. Οπότε μήπως είναι καλύτερο να φύγετε, δεν ξέρω, μπορεί να είναι καλύτερο να φύγετε να κάνετε τις βόλτες σας γύρω γύρω. Ενώ την 3η 2 Ιουνίου τι μας περιμένει, 28 βαθμοί, ηλιοφάνεια, λίγη συννεφιά, αραιή συννεφιά θα έχει τις πρώτες πρωινές ώρες, αλλά μέχρι εκεί. 28 βαθμοί λοιπόν την Τρίτη και όλα καλά. Την Τετάρτη 27 βαθμοί και ηλιοφάνεια και μέχρι εδώ ξέρω να σας πω. Παραπέρα δεν ξέρω να σας πω.

Τι να κάνουμε, κύριε Κώστα Σκιτζή, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο Κώστα Σκιτζή, ο οποίος έσπευσε να σχολιάσει. Όχι, θα τα άφηνε ο Ολυμπιακός. Εντάξει, εντάξει. Μίλκο Καπ, Εύα μου. Τόσο επιπονή ανάμνηση. Όσα δεν φτάνει αλεπού, τα κάνει Μίλκο Καπς. Εντάξει, δεν ξέρω. Ναι, όχι. Όχι, ίσα ίσα και μπράβο σας και μακάρι να το ξαναπάρετε. Τι να πω, από μένα. Ελεύθερα. Ελεύθερα. Στο κάτω-κάτω πρέπει να είσαι και χαρούμενος, ρε Κώστα, και εσείς και όλοι οι Ολυμπιακοί που ακούτε. Μέσα στο ΟΑΚΑ πήρατε πανευρωπαϊκό. Δηλαδή, okay, τι άλλο πια. Και δεν το πήρε και ο Παναθηναϊκός. Καλά, εντάξει, 7 έχει πάρει, δεν βαριέσαι. Θα το ράψουμε και το 8ο, πού θα πάει.

Φίλες και φίλοι, δυστυχώς είχαμε τραγική εξέλιξη σε μια εξαφάνιση ενός νέου άνδρα 33 ετών από το Δειράχι Αρκαδίας χθες Πέμπτη. Τι συνέβη? Ο άνδρας είχε αναχωρήσει με το αυτοκίνητό του για την Καλαμάτα. Δεν είχε δώσει όμως σημεία ζωής. Οι δικοί του ανησύχησαν, ήταν από την Τετάρτη αυτό. Οι δικοί του ανησύχησαν, ειδοποίησαν τις αρχές και τον έψαχναν παντού. Το απόγευμα χθες το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε σε γκρεμό 500 μέτρων στο 4ο χιλιόμετρο Θούριας Πολιανής στο Δήμο Καλαμάτας. Ένα εξαιρετικά δυσβατό σημείο. Η ΕΡΤ έχει και φωτογραφίες από το σημείο. Και ο ίδιος με τη βοήθεια της πυροσβεστικής εντοπίστηκε νεκρός έξω από το αυτοκίνητό του. Το αστυνομικό τμήμα Καλαμάτας έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα, ενώ έχει παραγγελθεί νεκροψία, νεκροτομή. Ένα πολύ λυπηρό γεγονός, σαφώς, για έναν πολύ νέο άνθρωπο. Θα δούμε.

Φίλες και φίλοι, δεν έχουμε μόνο ένα κρούσμα ευλογιάς στην περιοχή μας, εδώ στην Αρκαδία, έχουμε πλέον δύο. Λοιπόν, σας είχαμε ενημερώσει πριν από 2-3 μέρες ότι εντοπίστηκε κρούσμα σε μία στάνη, μικρή σχετικά στάνη, στη Μεγαλόπολη, στη Μαυριά. Ένα κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων. Ξεκίνησε εκεί η σφαγή του κοπαδιού, προφανώς, γιατί αυτός είναι ο τρόπος για να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Τώρα ο Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας Κώστας Μανδρώνης στο κεντρικό και δελτίο ειδήσεων του Μεσόγειος TV μίλησε χθες το βράδυ και είπε ότι εντοπίστηκε ακόμα ένα κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων στο Καστράκι Γορτινίας. Ο ίδιος είπε ότι η κτηνιατρική υπηρεσία της περιφέρειας προχώρησε στις ενέργειες, τις κατάλληλες ενέργειες και τις απολυμάνσεις για να περιοριστεί η διασπορά της νόσου. Πρέπει να τηρηθούν τα μέτρα βιοασφάλειας. Επίσης έχει εκδώσει και η κτηνιατρική υπηρεσία της περιφέρειας πολύ πολύ συγκεκριμένες οδηγίες σύμφωνα με το Υπουργείο για να ακολουθηθούν εδώ και θα δούμε τι επιπτώσεις θα έχει αυτό και στην οικονομία της περιοχής. Ή τέλος πάντων προς το παρόν ας πούμε ότι ελπίζουμε να περιοριστεί αυτή η ιστορία. Το θέμα τώρα είναι το εξής. Εμείς από τη γειτονική, στη γειτονική Ηλία είχαμε κρούσματα ευλογιάς, πολλά κρούσματα ευλογιάς. Νομίζω ότι ακόμα έχουμε ευλογιά εκεί. Στην Ηλία ίσχυαν μέτρα όλο το προηγούμενο διάστημα όπως και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Το ερώτημα είναι πώς έφτασε να έχουμε εδώ κρούσματα, αυτό είναι το ερώτημα, γιατί κρούσματα ευλογιάς των εγωπροβάτων εμφανίστηκαν πάρα πολλά φέτος, προφανώς δεν γίνονταν απαραίτητοι έλεγχοι, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες, αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε. Είναι υποστελεχωμένες και ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι γίνεται και τι αποτελέσματα έχει αυτή η ιστορία. Το θέμα είναι τι γίνεται εδώ και όχι σε μία περίπτωση αλλά σε δύο περιπτώσεις και μάλιστα σε δύο διαφορετικούς δήμους είχαμε δύο κρούσματα. Να δούμε αν θα σταματήσει αυτό. Θα δούμε.

0: Αδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 9.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω ρε φίλε.
7: Το ξέρω αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
9: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
3: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
2: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
3: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
3: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
2: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
3: Σκέψου ελληνικά.
2: Σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm.
2: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
3: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Μπαρτόλο θα κάνει τη σέντρα. Μακέντα παίρνει την κεφαλιά. Άπιαστη κεφαλιά του Φεδερίκο Μακέντα μετά την σέντρα του Μπαρτόλο. Και ο Αστέρας παίρνει προβάδισμα στο σκορ. Πολάρα από τον Ιταλό στο 76.
1: Αστέρα μου. Αξέχαστος γάμος.
2: Παραμυθένια βάπτιση.
1: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
2: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
1: Βαλέσεις ΑΕ.
2: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
1: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
2: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
1: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
2: Βαλέσεις ΑΕ.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
1: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
2: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
3: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας, στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη, Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Καλύτερα να ακούμε τους Massive Attack παρά να ακούμε τα νέα, έτσι. Εγώ γι' αυτό παίζουμε εδώ μουσική. Ας παίξουμε μουσική, μια χαρά. Λοιπόν, Κάτι ενδιαφέρον το οποίο πρέπει να χτυπήσει καμπανάκια και εδώ στη δική μας την περίπτωση, γιατί θα σας εξηγήσω γιατί. Ρωσικό ντρόουν έπεσε σε πολυκατοικία στη Ρουμανία και έχουμε 2 τραυματίες. Για πρώτη φορά λοιπόν από την έναρξη του πολέμου ανακοινώθηκε πρόσκρουση ρωσικού ντρόουν σε κατοικημένο κτίριο εντός ρουμανικής επικράτειας. Πρέπει να σας θυμίσω ότι 3 εβδομάδες νωρίτερα περίπου είχαμε ένα θαλάσσιο ντρόουν, μη επανδρωμένο σκαφάκι εκεί πέρα, ωραιότατο, μικρούλι, ζουμπουρλούδικο και τα σχετικά, φορτωμένο με εκρηκτικά, το οποίο βρέθηκε εκεί πέρα στο Ιόνιο, έκοβε τις βόλτες και το εντόπισαν ψαράδες. Ήταν οπλισμένο, ήταν τέλειο. Γι' αυτό το πράγμα, μόλις χθες ο Δένδια ζήτησε εξηγήσεις από την Ουκρανία. Κοινώς, αυτοί οι δύο έχουν πόλεμο μεταξύ τους, την πληρώνουν και γύρω-γύρω. Είναι θέμα χρόνου να την πληρώσουν και γύρω-γύρω από κάτι τέτοιες χαζομάρες. Χαζομάρες, ναι, χαζομάρες. Τώρα τέλος πάντων δεν μπορεί να μην. Δεν το εκφράζω ακριβώς όπως. Αλλά έτσι είναι. Λοιπόν, η συγκεκριμένη πόλη, Γκαλάτσι λέγεται, είναι κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στο Δούναβη. Και τη νύχτα της 28ης προς την 29η Μαΐου, η Ρωσική Ομοσπονδία άρχισε τις επιθέσεις με drones εναντίον πολιτικών στόχων και υποδομών στην Ουκρανία, κοντά στα ποτάμια σύνορα με τη Ρουμανία. Ένα από αυτά τα drones διείσδυσε στο ρουμανικό εναέριο χώρο, παρακολουθήθηκε από ραντάρ ως το νότιο τμήμα της πόλης Γκαλάτσι, κατόπιν συνετρίβη στην οροφή πολυκατοικίας, προκαλώντας πυρκαγιά κατά την πρόσκρουση και έχουμε και 2 τραυματίες. Λαμπρά, λαμπρά. Στην Ουκρανία προφανώς κηρύχθηκε συναγερμός, αλλά και η Ρουμανία έχει μείνει να αναρωτιέται. Λοιπόν, έχουμε μείνει και εμείς να αναρωτιόμαστε τι συμβαίνει με τα drones δεξιά και αριστερά. Έχει μείνει και η Ρουμανία να αναρωτιέται. Έχουμε και 2 τραυματίες τώρα, χωρίς καμία ανάμειξη της Ρουμανίας σε όλα αυτά τα οποία γίνονται. Για να δούμε τι θα δούμε. Τι να δούμε τι θα δούμε. Ξέφραγο αμπέλι, είναι όλος ο πλανήτης. Εδώ διαβάζω ότι για ακόμα μία φορά η ΗΠΑ και το Ιράν είναι σε τεντωμένο σκηνή, τέλος πάντων, η συμφωνία εκεχηρίας των 60 ημερών. Υπάρχουν αντικρουόμενες αναφορές για κατάρριψη αμερικανικού αεροσκάφους. Και ο Τραμπ δεν έχει εγκρίνει το προσχέδιο της συμφωνίας. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι έχει οριστικοποιηθεί το κείμενο. Έχουμε σημειώσει πρόοδο, αλλά υπάρχουν εκκρεμότητες, λέει ο Βάνς. Πιο ψύχρεμος αυτός, λέμε τώρα. Όμως, έχουμε πρόβλημα. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα, έχουμε 2 μεγάλους πολέμους. Δεν φαίνεται να τελειώνει αυτή η κατάσταση. Και δυστυχώς πάμε έτσι και πορευόμαστε έτσι ως πλανήτης. Και μετά δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Δεν την ξέρω την κυρία Βανέσα Αδαμοπούλου, δεν έχω ιδέα ποια είναι. Όμως, τραγουδίστρια είναι, Γιώργο μου. Λοιπόν, μίλησε χθες στο Καλύτερα Αργά. Ούτε αυτό ξέρω τι είναι. Λοιπόν, ναι, τηλεόραση του Action 24. Ωραία. Λοιπόν, μίλησε στο Καλύτερα Αργά και τι είπε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος που ζούμε. Η φύση απλά λειτουργεί ρυθμιστικά για να συνεχιστεί η ζωή. Υπάρχει μια εξωφρενική τυχαιότητα, δεν υπάρχει σκοπός, πράγμα που είναι αφόρητο για τον άνθρωπο, γιατί για κάποιο λόγο είμαστε οργανωμένοι και δομημένοι για να έχουμε σκοπό. Θέλουμε σκοπό, φτιάχνουμε σκοπό. Η αλήθεια για μένα είναι ότι δεν υπάρχει κανένας σκοπός, δεν υπάρχει κανένα νόημα για όλο αυτό που ζούμε. Είναι πολύ βαρύ για να το αντέξει κάποιος. Και όμως, ναι, Γιώργο μου. Κατάλαβα, είναι πολύ βαρύ για να το αντέξει. Κοίτα, εγώ πιστεύω βαθιά, το πιστεύω βαθιά εδώ και πολλά χρόνια, ότι ο άνθρωπος είναι ένα ζώο το οποίο πιάνει τόπο στον πλανήτη. Δηλαδή ο πλανήτης χωρίς τον άνθρωπο θα ήταν ευτυχισμένος. Τα ζωάκια θα συνέχιζαν τη ζωή τους, το σύμπαν, η φύση θα ήταν ένας υπέροχος πλανήτης, χωρίς φυσικά να υπάρχει κάποιος, λέμε τώρα σε μια υπόθεση, ο οποίος να μπορεί να το εκτιμήσει. Ωραία. Και πες ότι εμείς οι άνθρωποι μπορούμε να εκτιμήσουμε την ομορφιά της φύσης και του πλανήτη μας. Όμως, ούτε σεβόμαστε τη ζωή, ούτε στην πραγματικότητα σεβόμαστε αυτή την ομορφιά, αφού καταστρέφουμε τα πάντα. Τώρα διαβάζω ένα τυχαίο παράδειγμα. Γίνεται ένας χαμός στα Λαγκάδια για έναν πλάτανο, έναν μικρό νεαρό, θαλερό, υπέροχο, καταπράσινο πλάτανο, ο οποίος λέει, επειδή έχει σηκώσει 2 πλάκες εκεί στην πλατεία, πρέπει να κοπεί. Γιατί σήκωσε 2 πλάκες. Ποιος είπε στον οποιονδήποτε να πάει να φτιάξει πλάκες εκεί
για να περπατάει ελεύθερα και να κάνει ό,τι θέλει. Αφήστε τα πράγματα να κυλάνε ήσυχα. Παιδιά, κάποτε θα φωνάζουμε φύση και δεν θα την έχουμε. Και υπάρχουν κιόλας ψήθυροι ότι αυτός ο πλάτανος θα αντικατασταθεί με έναν φίνικα. Φίνικα στα λαγκάδια. Φίνικες παντού. Βάλτε και στο κεφάλι σας. Θέλω να πω ότι είμαστε το μόνο πλάσμα στον πλανήτη που ίσως μπορούμε να εκτιμήσουμε, χωρίς να το ξέρουμε βέβαια έτσι. Δηλαδή, αντικειμενικά δεν μπορούμε, δεν είμαστε στο κεφάλι των υπόλοιπων έμβιων όντων. Αλλά ας πούμε ότι είμαστε το μόνο πλάσμα που μπορεί να εκτιμήσει όλη αυτή την ομορφιά της φύσης και αυτή τη δύναμη της ζωής, και είμαστε οι μόνοι που την καταστρέφουμε συστηματικά. Κανένα άλλο πλάσμα στον πλανήτη δεν τα έχει βάλει με τη φύση και με τον ίδιο τον εαυτό και με τη μόνη ιερή ύπαρξη αυτού του κόσμου. Τέλος πάντων. Σε 4 δισεκατομμύρια χρόνια θα περάσει ένας μετεωρίτης από εδώ και θα λήξει το παστόψαρο, αν και, που έλεγε και ο πατέρας μου, αν και όπως λέγαμε σε μια συζήτηση προχθές, πολύ νωρίτερα θα έχει τελειώσει όλο αυτό. Οπότε ναι, την κυρία Αδαμοπούλου δεν την ξέρω, αλλά ναι, ψιλοσυμφωνώ μαζί της. Εντάξει, ναι, ψιλοσυμφωνώ. Σκοπός στη ζωή. Όλοι πρέπει να έχουμε ένα σκοπό στη ζωή. Σήμερα εντωμεταξύ ξεκίνησαν και οι πανελλαδικές. Τι να πεις σε αυτά τα παιδιά, ότι δεν έχετε κανένα σκοπό στη ζωή σας. Θα τους το αποδείξει η ζωή αργότερα. Το ίδιο το κράτος, τα υπουργεία, τα πανεπιστήμια, οι σχολές. Το ίδιο το κράτος θα τους το αποδείξει ότι σχεδόν δεν έχει κανένα νόημα. Δεν είναι ανάγκη να ξεκινήσουμε από σήμερα. Ναι, γλώσσα, ναι, ελληνικά δίνουν σήμερα τα παιδιά. Να πούμε καλή επιτυχία σε όλα τα μπιτσίκια που αγωνίζονται για να αγγίξουν τα όνειρά τους και να θυμούνται βεβαίως ότι υπάρχουν πολύ περισσότεροι από έναν τρόπο για να αγγίξουν τα όνειρά τους και να βρούνε τα πραγματικά τους θέλω. Χωρίς άγχος δεν αξίζει. Δεν αξίζει. Πραγματικά δεν αξίζει. Αυτό που αξίζει είναι μόνο η ζωή και η χαρά και η ευτυχία. Κάντε ό,τι θέλετε, αρκεί να είστε ευτυχισμένοι. Μέχρι εκεί.

Φίλες και φίλοι, χθες έγινε γνωστό από τον Υφυπουργό Παιδείας Κώστα Βλάση και Βουλευτή Αρκαδίας ότι δίδεται, θα δοθεί κρατική αερογή 2,5 εκατομμυρίων ευρώ στην Κορτινία και στη Μεγαλόπολη για την αντιμετώπιση των καταστροφών. Έτσι, ναι, συμφωνώ. Η απόφαση ήλθε στη συνεδρίαση της Επιτροπής υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής συνεδρίασε 1,5 εκατομμύριο ευρώ για το Δήμο Κορτινίας και 1 εκατομμύριο ευρώ για το Δήμο Μεγαλόπολης για τις αποκαταστάσεις των ζημιών. Αυτό το οποίο πρέπει βεβαίως να πούμε είναι ότι η αρρωγή στους πληγέντες από φυσικές καταστροφές είναι υποχρέωση της πολιτείας και δεν γίνεται κατόπιν ενεργειών. Για να ξέρουμε τι λέμε. Γιατί, εντάξει, προφανώς η πολιτεία αποφασίζει, πρέπει να δοθεί κρατική αρρωγή και τελεία. Τώρα, αν και ο κύριος Βλάσης έκανε κάτι παραπάνω ή αν κάτι κάπως δεν ξέρω, δεν θα έπρεπε να κάνει κανένας κάτι παραπάνω. Εννοώντας

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο.

0: είναι!
1: Ψισταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
2: Το κάτι άλλο, στη γεύση σου.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Αναγνωστόπουλος, στο μικρόφωνο Ιέβα Γαλανίαδη, εδώ από την πλατεία Κολοκοτρώνη στην Τρίπολη, η οποία σήμερα έχει ησυχία. Είναι περίεργο αυτό γιατί γίνονται τα έργα εδώ δίπλα για την ανάπλαση, οπότε ναι, δεν είχαμε ησυχία όλη τη βδομάδα, σήμερα έχουμε ησυχία. Λοιπόν, τι διαβάζω εδώ, ο Βασίλης Κουρής, τι λέει στα παιχνίδια εξουσίας, ότι λόγω Τσίπρα δεν θα γίνει debate αρχηγών πριν από τις εκλογές. Και λες εσύ τώρα, κύριε Βασίλη μου, κύριε Σκουρή μου, εντάξει, είναι νωρίς ακόμα, δεν είναι κομμάτι νωρίς να τα συζητάμε αυτά. Όμως, διασταυρωμένες πληροφορίες των παιχνιδιών εξουσίας επιμένουν πως μετά την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, το Μαξίμου έχει ήδη αποφασίσει ότι δεν πρόκειται στις προσεχείς εκλογές να γίνει debate των πολιτικών αρχηγών. Αυτό είναι εντελώς γιούχου. Δηλαδή δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, νομίζω. Πάντα γίνονταν debate ανάμεσα στους πολιτικούς αρχηγούς. Αλλά... Και επίσης αποφασίζεται από διακομματική επιτροπή που συστήνεται από συγκεκριμένα κόμματα υπό την ευθύνη του Υπουργού Εσωτερικών. Και η τηλεοπτική αντιπαράθεση των αρχηγών γίνεται στο στούντιο της ΕΡΤ με προκαθορισμένους ως κοινής αποδοχής δημοσιογράφους. Ο Τσίπρας και η Καριστιανού όμως δεν είναι αρχηγοί κοινοβουλευτικών κομμάτων, άκου τώρα τη βρήκαμε, και δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο debate δυνητικά. Και το ίδιο συμβαίνει και με τον Αντώνη Σαμαρά, σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν πληροφορίες και ο Μεσίνιος πρώην Πρωθυπουργός ιδρύσει κόμμα. Όμως, δεν θα έχει απολύτως κανένα νόημα ένα debate, στο οποίο δεν θα συμμετάσχουν ο Τσίπρας, η Καριστιανού και ο Αντώνης Σαμαράς, τρία κόμματα δηλαδή που όλο και περισσότερο ή λιγότερο πρωταγωνιστούν στην αναδιαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες εδώ του Βασίλη του Σκουρή, ο πραγματικός λόγος που δεν θα γίνουν τα debate είναι η παρουσία πρωτίστως του Αλέξη Τσίπρα και δευτερευόντως του Σαμαρά. Έτσι. Όμως, αυτό που δεν ξέρουμε είναι τι θα συμβεί αν κάποιο από τα μεγάλα ιδιωτικά κανάλια ζητήσει debate των κυριότερων πολιτικών αρχηγών με τον Τσίπρα, τη Μαρία Καριστιανού και πιθανόν με τον Αντώνη Σαμαρά. Και όποιοι αρνηθούν ένα τέτοιο debate δεν θα δείξουν ότι φοβούνται. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, πάρα πολύ περίεργα τα πράγματα, αλλά δεν είναι περίεργο. Και, εν πάση περιπτώσει, φτάσαμε στο σημείο επιτέλους, ο Σωκράτης τόπε. Το λέει. Ο Σωκράτης Φάμελος λοιπόν δίνει συνέντευξη τώρα στον Αντένα. Θα σχολιάσει τι συμβαίνει με το κόμμα Τσίπρα και έχει ενδιαφέρον και τι θα πει για το ΣΥΡΙΖΑ. Για να δούμε, θα το πει, θα προτείνει συμπόρευση, τι θα προτείνει εν πάση περιπτώσει. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε και επειδή ακριβώς δεν έχει σχολιάσει τίποτα, κατά πάσα πιθανότητα θα εισηγηθεί, λέει, ενωτική στρατηγική με τον Τσίπρα το επόμενο Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, στη συνεδρίαση. Γι' αυτό λοιπόν συμπαράταξη το κόμμα Τσίπρα. Το κόμμα Τσίπρα λέγεται Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ελλάς και τα λοιπά. Δεν είναι, ναι, Ελλάς. Τι θα γίνει φίλε μου με εμάς. Λοιπόν... Η φανέλα της Μπαρτσελόνα, τα χρώματα του άρεσαν. Είναι Μπαρτσελόνα ο ίδιος. Εντάξει, και εγώ είμαι Μπαρτσελόνα, ακόμα δεν έφτιαξα. Το Ελλάς, η Ελλάς, εν τω μεταξύ. Η Βερόνα. Ελλάς Βερόνα πρώτη. Τι να σε κάνω, ρε Γιώργο, δεν ήσουν μαζί του πριν από 6 μήνες όταν αποφάσισε, γιατί όλα αυτά είναι προαποφασισμένα. Αλλά πέρα από αυτό, το θέμα είναι ότι. Και είχε δίκιο ο κύριος. Είχε απόλυτο δίκιο ο κύριος. Ναι, κάτι περίεργο είδα πίσω μου στο τζάμι. Είχε απόλυτο δίκιο ο κύριος Πολάκης όταν είπε χθες ότι ο Φάμελος δεν έχει σχολιάσει τίποτα. Πού το πας, Φάμελε. Πού το πάει ο Φάμελος. Μάλλον ενωτική στρατηγική. Το κόμμα του Τσίπρα λοιπόν λέγεται Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Αριστερή Συμπαράταξη. Προσέξτε, δεν είναι κόμμα, είναι συμπαράταξη. Και ως συμπαράταξη, είναι συμπαράταξη. Δηλαδή θα συμπαραταχθεί μαζί του ο ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι έχει απομείνει. Έτσι. Και προφανώς προς τα εκεί πάει το πράγμα. Θα δούμε τώρα και ποιοι άλλοι θα συμπαραταχθούν από τη Νέα Αριστερά, αν και είναι και αυτές οι πληροφορίες είναι σιγά σιγά, εντάξει, είναι αποφασισμένο ότι θα γίνει και εκεί. Στα τρία είναι αυτή τη στιγμή η Νέα Αριστερά. Και θα δούμε και ποιοι άλλοι θα κατεβούν και θα στηρίξουν Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ, τι θα είναι όλα μαζί, δεν ξέρω. Πάντως από τώρα να ανησυχούμε για debate είναι ένα ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα. Θα δούμε όμως. Θα δούμε.
Προς το παρόν το πολιτικό σκηνικό είναι αυτό που λέμε ρευστότατο. Ρευστότατο. Το Πασόκ ξεκίνησε χθες πόλεμο με τους δημοσκόπους, έτσι, γιατί οι δημοσκοπήσεις το κατατάσσουν πίσω από τον Τσίπρα. Το Πασόκ δεν το δέχεται αυτό και μάλιστα με μονοψήφιο ποσοστό, κάτω από 10%, εκεί 8,4-9%. Άστραψε και βρόντιξε χθες ο Ανδρουλάκης και η αναφορά γίνεται κυρίως για τη δημοσκόπηση της Real Polls που εμφάνισε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να περνά καθαρά μπροστά από το Πασόκ και στην πρόθεση αλλά και στην εκτίμηση ψήφου. Και όταν λέμε καθαρά εννοούμε αρκετές μοναδούλες, όχι μια και δυο. Τώρα, ναι. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι κάποιοι δεν κάνουν δημοσκοπήσεις αλλά χειραγώγηση. Κοιτάξτε να δείτε, αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Και για να σταματήσει όλη αυτή η συζήτηση, καλό θα ήταν να έβγαιναν μπροστά τα κόμματα και να μας έδειχναν τις δημοσκοπήσεις που κάνουν τα ίδια τα κόμματα για τον εαυτό τους. Καλό δεν θα ήτανε? Θα ήταν καλό να ξέρουμε 10 πράγματα περισσότερα από το να καθόμαστε να μυρίζουμε τα νυχάκια μας τι εννοεί ο κάθε δημοσκόπος. Οι δημοσκοπήσεις έπεσαν έξω σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. Μιλάμε τώρα για μια κατάσταση και κυρίως νομίζω ότι έχει να κάνει με τα ερωτήματα. Γιατί αυτό το οποίο μαθαίνεις είναι τα ερωτήματα. Θέτεις τα κατάλληλα ερωτήματα για να πάρεις και τις απαντήσεις που αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. Αν δεν θέτεις τα κατάλληλα ερωτήματα, δεν παίρνεις απαντήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την πραγματικότητα, αλλά ό,τι θες εσύ.

Εν τω μεταξύ, φίλες και φίλοι, διαβάζω εδώ τα εκλογικά, τα προεκλογικά και το μαλευράσα. Δεν θέλω να το πω όπως θα το έλεγα σπίτι μου, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, ο κύριος Δουδονής του Πασόκ τι είπε χθες. Είπε χθες ότι το Πασόκ έχει αντίπαλο τον κύριο Μητσοτάκη, ενώ ο κύριος Τσίπρας είναι σύμμαχος του κυρίου Μητσοτάκη. Έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους. Πρόκειται για μυστική συμφωνία και αυτό θα το δείξει η ιστορία. Η αβάντα του Μεγάρου Μαξίμου στον κύριο Τσίπρα δείχνει τη μεταξύ του συμφωνία. Αντίπαλος του Μητσοτάκη είναι το Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Γι' αυτό ολόκληρο το σύστημα χειρίζεται το Πασόκ με χυδαίο τρόπο. Ναι, ενδιαφέρον. Αυτό το λέει ο κύριος Παναγιώτης Δουδονής. Η Χαριλάου Τρικούπη λέει: με μια προβοκάτσια εναντίον του κυρίου Γιώργου Σιακαντάρη, μας ενημέρωσε ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Αλέξης Τσίπρας να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Τους έδωσε στεγνάρες η σκούρη. Λοιπόν, διαβάζω εδώ τα παιχνίδια εξουσίας, διαβάζω γιατί. Έγινε το εξής. Ενημερώθηκαν τα δικαιολογητικά ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Τσίπρας να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Προχθές τους το είπαν αυτό. Την Τετάρτη λέει ο Ηρακλής Πουαρό της Χαριλάου Τρικούπη αποκαλύπτει την ύπαρξη μυστικής συμφωνίας Μητσοτάκη και Τσίπρα προκειμένου να μην πάρει το Πασόκ την εξουσία. Τα παιχνίδια εξουσίας επιβεβαιώνουν τη μυστική συμφωνία η οποία έγινε στο σπίτι της Γλυφάδας παρότι δεν υπήρχαν τα ντολμαδάκια της Μαρίκας. Σύμφωνα λοιπόν με αποκλειστικές πληροφορίες της στήλης. Η θέση του Πρωθυπουργού στην κυβέρνηση συνεργασίας θα αναλυφθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα να αναλαμβάνει τη θέση του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης με διευρυμένο χαρτοφυλάκιο, μεταξύ των οποίων και επικεφαλής της Ελλάς στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Κορυφαίο Υπουργείο θα αναλάβει και ο Σοκράτης Φάμελος ως αντάλλαγμα για να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις προσεχείς εκλογές. Όλα αυτά φυσικά είναι εντάξει στη σφαίρα της φαντασίας, αλλά είναι, ξέρετε, αυτά γίνονται με τα. Με τα παραπολιτικά αυτές τις μέρες γίνεται ένας κακός χαμός και θα συνεχίσει να γίνεται ο κακός χαμός μέχρι τέλος πάντων κάποια στιγμή να προκηρυχθούν εκλογές. Νωρίς, αργά, θα περιμένουμε το Σαμαρά να κάνει κόμμα, δεν θα τον περιμένουμε. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι όλες αυτές οι συζητήσεις δεν προσθέτουν τίποτα απολύτως στον Έλληνα πολίτη. Στον Έλληνα πολίτη, ο οποίος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την ακρίβεια, τα καύσιμα έχουν πάει στο Θεό, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τα προβλήματα της καθημερινότητας συν όλα τα άλλα τα οποία φορτώνεται και κάπως έχουμε μπουκώσει και πρέπει να ξεμπουκώσει το πράγμα και γι' αυτό χρειάζεται αλλαγή πολιτικής προφανώς. Η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να αλλάξει την πολιτική της, σε αυτό πιστεύει ο κύριος Μητσοτάκης, αυτό κάνει, να φαινόμαστε ότι είμαστε καλά στο εξωτερικό αλλά μέσα να υπάρχει ψωμόλυσα, δεν βαριέσαι, δεν χάθηκε ο κόσμος και μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα τα επιδόματα, τα από αυτά, τα από εκείνα, τα έτσι, τα αλλιώς δεν λένε απολύτως τίποτα και δεν λένε απολύτως τίποτα τα επιδόματα γιατί δεν είναι μια ελάφρυνση στην οποία μπορείς να πιστέψεις και να βασιστείς, έτσι. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι ελαφρύνσεις. Φορολογικά πρέπει να ελαφρυνθεί η αγορά. Υπερκέρδη από τα σούπερ μάρκετ, υπερκέρδη από τις τράπεζες, υπερκέρδη από κολοσσούς έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα που πουλάνε προϊόντα. Υπηρεσίες, μια τραγική ιστορία εξυπηρέτησης. Το ζείτε καθημερινά. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, το ζούμε καθημερινά. Δεν μπορείς να συνεννοηθείς με άνθρωπο. Δεν πειράζει, τα θέλαμε όλα ιδιωτικά. Καλά να πάθουμε, δεν βαριέσαι και τι έγινε. Και κάπως έτσι πορευόμεθα. Οπότε ναι, το κακό είναι ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά για τον Έλληνα πολίτη, ο οποίος δεν ξέρει στο τέλος και τι θα κάνει. Δεν ξέρει τι θα κάνει. Στην κάλπη εννοώ, εκεί έχει σημασία. Διάβασα χθες ένα ωραίο. Τις εκλογές λέει κερδίζει όποιος καταλαβαίνει ότι ψηφίζουν οι πολίτες που νομίζουν ότι είναι κέντρο αριστερή, ενώ στην πραγματικότητα είναι κέντρο δεξί και ονόν, νοήτο. Βρελές.

Φίλες και φίλοι, αυτά από μας σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου. Μην ξεχάσετε, αν θέλετε να πάτε κάπου, υπάρχει αυτό το υπέροχο τετραήμερο γεμάτο δράση φεστιβάλ, Κολίνες Sound Festival, στις Κολίνες, μπείτε να ενημερωθείτε, να πάτε, έχει συναυλίες, έχει τα πάντα, έχει events, έχει τα πάντα όλα, θα περάσετε πάρα πολύ καλά. Επίσης, αύριο Σάββατο, 11 η ώρα το πρωί, γιορτή Μάικη Κερασιού στον Πλάτανο Κινουρίας, χωριό μου, χωριουδάκι μου. Πηγαίνετε να φάτε τα κεράσια σας, να δροσιστείτε στα νερά του Πλατάνου και να το ευχαριστηθείτε. Έτσι, έχουμε τουρνουά ποδοσφαίρου στον Τυρό στις 5.30 το απόγευμα, σε περίπτωση που. Το Arcadic Festival στο καταφύγιο Μενάλου, μπείτε να ενημερωθείτε. Μουσική, πολύ μουσική. Αν θέλετε κάτι εναλλακτικό, διαγωνισμός καλύτερης γλάστρας στο Κορακοβούνι, αύριο Σάββατο. Και όμως ναι, πρέπει να είναι η τρίτη χρονιά που διοργανώνεται. Έχει πάρα πολύ πλάκα, είναι πολύ ωραία. Και είναι και πολύ ωραίο και το Κορακοβούνι. Επίσης, στις 6 αύριο, Φιλοτεχνικός Λεβιδίου, έκθεση παιδικού εργαστηρίου ζωγραφικής. Τα παιδιά του εργαστηρίου ζωγραφικής του Φιλοτεχνικού Λεβιδίου παρουσιάζουν τη δουλειά τους. Και φυσικά έχουμε πάρα πολύ εκκλησία αυτό το Σαββατοκύριακο, εννοείται. Πανηγυρίζουν και μητηριακοί ναοί, ναοί κανονικοί, εκκλησάκια, εκκλησούλες, τα πάντα. Οπότε, ναι. Είναι του Αγίου Πνεύματος εξάλλου. Και έχουμε στις 9.30 την Κυριακή 31 Μαΐου το καθιερωμένο πανηγύρι στο Τουμπίτσι Γορτινίας, βεβαίως. Αν θέλετε και ένα πανηγύρι, να ξεκινάμε. Ξεκινήσαμε και τα πανηγύρια. Μπορείτε να κάνετε πάρα πολλά πράγματα. Από τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την Εύα Γαλανιάδη που ήταν στο μικρόφωνο, να περάσετε ένα όμορφο τριήμερο, να είστε καλά, την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Καλημέρα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 10.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά. Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη? Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία? Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο.
2: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Ανοίγει η αυλαία σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας στα γενικά λύκεια της επικράτειας. Τα θέματα και οι απαντήσεις θα αναρτηθούν στο arkadia938.gr. Το μέλλον σας ανήκει και οι πιο όμορφες ή πιο μεγάλες διαδρομές βρίσκονται μπροστά σας, ήταν το μήνυμα του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού προς τους μαθητές. Σταθείτε μπροστά στο γραπτό με το κεφάλι ψηλά, τόνισε σε ανακοίνωσή του για τις πανελλαδικές ο Δήμαρχος Γορτινίας Ευστάθιος Κούλης. Επιβεβαιώθηκε και δεύτερο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων στην Αρκαδία που εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στο Καστράκι Γορτινίας. Σήμερα κιόλας η περιφέρεια προχωρεί σε σχέδιο έκτακτης ανάγκης. 3 εκατομμύρια ευρώ εγκρίθηκαν ως αποζημιώσεις για φυσικές καταστροφές στους Δήμους Γορτινίας και Μεγαλόπολης, σύμφωνα με τον Κώστα Βλάση. Εμείς μιλάμε με πράξεις και όχι με λόγια, σχολίασε ο Υφυπουργός Παιδείας. Εχθρικό για τα λαϊκά συμφέροντα χαρακτήρισε το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης ο επικεφαλής Λαϊκής Συσπήρωσης Δήμου Τρίπολης, Βαγγέλης Γούργαρης.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Ο Αστέρας Άκτορ ανακοίνωσε την επιστροφή του Σάβα Τσαμπούρη σε ρόλο διευθυντή ποδοσφαίρου. Η αρχηγός του Αστέρα, η Ιωάννα Μελισσού, αποχαιρέτησε και ευχαρίστησε την ομάδα έπειτα από μια τριετία. Ο νεαρός τερματοφύλακας του Αστέρα, Γιάννης Κρυαράς, αγωνίστηκε ως αλλαγή στο φιλικό της Εθνικής Νέων με την Αγγλία.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Άστατος ο καιρός με διαστήματα βροχής μέχρι το μεσημέρι σήμερα στην Τρίπολη. Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της Αρκαδικής Γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
7: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
8: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
9: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
11: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, καλεσμένοι μας αγωνίου.
12: Ο Θόδωρος.
13: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
14: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
13: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα. Τζάμπο.
15: Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
16: Τζαμπολέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει.
15: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
3: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
2: Αυτόν πάρε.
3: Γιατί?
2: Γιατί είναι πιο κοντά.
3: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
2: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
3: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
2: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
3: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
5: Πιο γρήγορα.
4: Ήδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
5: Πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα.
4: Συσκευασίες τροφίμων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
5: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
6: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας. Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
7: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
8: Και να μην πάνε και να πάνε, μια χαρά, ξεκίνησε τώρα.
9: Όχι, μια χαρά θα πάνε, μια χαρά γενικά, ρε παιδί μου.
8: Πάντως είναι δύσκολος, έτσι. Ο Ανδρέας Εμπειρίκος, το ξαναλέω, επειδή έχω διαβάσει πάρα πολύ, δεν είναι.
9: Εμπειρίκος.
8: Ναι, εύκολο πράγμα.
9: Δύσκολος.
8: Αυτό είναι το θέμα, λοιπόν. Μας το έφερε η Ελισάβετ τη Σαλαμάρα, ευχαριστούμε πολύ.
9: Εμπειρίκος Ανδρέας, λοιπόν. Όχι εφοπλιστής ο Εμπειρίκος, ο ποιητής, ε.
8: Το ξέρω, Ελληνικό, τον Εμπειρίκο Ανδρέα. Τον Εμπειρίκο Ανδρέα, μου λέει. Δεν είναι στρατιώτης, ναι, Ανδρέας Εμπειρίκος. Είναι καταπληκτικός, οι περίφημοι ασπάλαθοι έχουν γράψει ιστορία, αλλά δεν είναι εύκολος να μεταφέρεις τους ασπάλαθους στο χαρτί.
9: Εντάξει, όλα θα πάνε καλά. Πάμε,
8: κατά τα άλλα, είμαστε κοντά σε συμφωνία Ουάσιγκτον Τεχεράνης.
9: Είμαστε κοντά.
8: Κοντά.
9: Ποιο το λέμε.
8: Κοντά. Και οι δύο πλευρές.
9: Εδώ κοντά είμαστε μια εβδομάδα, ρε Ρίτσα, μου το λέει.
8: Είναι
9: κοντά. Τι κοντά. Κοντά μακριά.
8: Προσέξτε, όταν λέμε συμφωνία,
9: ναι,
8: δεν λέμε ειρήνευση.
9: Ναι.
8: Λέμε κατάπαυση του πυρός για 60 μέρες.
9: Αυτό λέμε.
8: Και χειρία, δεν λέμε συμφωνία για να σταματήσει ο πόλεμος. Όχι. Συμφωνία για να πάμε σε 60 μέρες και να το συζητήσουμε για το αν θα λήξει ο πόλεμος.
9: Ναι, θα δούμε. Δεν είναι. Τώρα δεν τον βλέπω ότι είναι δύσκολος ο άνθρωπος εκεί. Και ο Τραμπ και το Ιράν. Πρόσεξε, μην αφήνουμε το Ιράν απ' έξω.
8: Όχι, καθόλου.
9: Γιατί λέμε συνέχεια για τον Τραμπ. Ότι ο Τραμπ είναι δύσκολος και δεν δέχεται. Γιατί και οι άλλοι δεν κάνουν ένα βήμα πίσω.
8: Όχι, κανείς δεν κάνει. Ναι. Αυτό που είναι μέσα στα υποσυζήτηση είναι η σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς,
9: ναι,
8: και η άρση των περιορισμών στα ιρανικά λιμάνια αντίστοιχα.
9: Σωστό.
8: Το πυρηνικό πρόγραμμα δεν υπάρχει στο τραπέζι.
9: Όχι δεν έχει βγει.
8: Γιατί γι' αυτό έγινε ο πόλεμος, λέμε. Ναι. Και το πυρηνικό πρόγραμμα μας βγάλαν την ψυχή.
9: Ναι, αλλά χωρίς αυτό να ξέρεις δεν θα ήρθε και συμφωνία. Άμα δεν συμφωνήσουν να χαμηλώσουν.
8: Λες ότι εκτός από την ακεχηρία δεν πρόκειται να γίνει τίποτα άλλο. Σωστό, συμφωνώ.
9: Δεν πρόκειται.
8: Έχεις δίκιο.
9: Για να δούμε.
8: Έχω συμφωνήσει πάρα πολλές φορές μαζί σου και αυτό δεν είναι.
9: Είναι δύσκολο αυτό. Κάτι μου.
8: κάτι κρύβω.
9: Προβληματίζομαι λιγάκι.
8: Ναι, ναι.
9: Λοιπόν, για να συνεχίσουμε. Στο Κανάβεραλ, ένας πύραυλος της Blue Origin είναι ξεράγει στο ακροτήριο.
8: Είναι η βάση που θα δημιουργούσαν, που δημιουργήθηκε, ναι, για να πηγαίνουν έρχονται οι αποστολές για από τη Σελήνη. Καλά, αυτά οι αστοχίες υλικού που λέω και εγώ υπάρχουν.
9: Ναι, ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα εδώ το είδες πως το είδες στην εικόνα.
8: Την είδα.
9: Το καταπίνει αυτό το πράγμα, λες και είναι.
8: Το εξαφανίζει.
9: Παναγία μου.
8: Ναι. Του Μπέζος δεν είναι. Του Μπέζος.
9: Του Μπέζος, ρε παιδί. Του Μπέζος. Τι να κάνει. Έχει προβλήματα και ο Μπέζος τώρα.
8: Να είχαμε τα προβλήματά του Νίκο, ε.
9: Πύραυλος. Ναι. Αλλά έχει εκεί τη συνάδελφο. Μια χαρά του παραστέκεται σε όλα. Εντάξει.
8: Τη συνάδελφο δημοσιογράφου που παντρεύτηκε, εννοεί.
9: Ναι.
8: Ο Νίκος.
9: Τη συνάδελφο δημοσιογράφου, βέβαια.
8: Αυτό εννοεί. Ναι.
9: Είχαμε χθες μια πολύ ωραία συνέντευξη Κατερίνας Λιόλιου στον Νίκο Χατζηνικολάου. Δεν ξέρω αν την είδες. Πάρα
8: λίγο,
9: πολύ ωραία. Πολύ από καρδιάς.
8: Με παίρνει ο ύπνος, μην νομίζεις, δεν είμαι για τα πολλά εγώ.
9: Ήταν μια ωραία συνέντευξη και ο σύντροφός της συζήτησε συγγνώμη για όλα. Πολύ ωραία συνέντευξη και μπράβο, μπράβο.
8: Και χαρά. Είναι ωραίο αυτό που είπε, ότι οι περισσότεροι με έμαθαν από την ώρα που παίχτηκε το όταν νοικιάστηκε, παίχτηκε για το ευρωπαϊκό.
9: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
8: Νίκο μου, άμα
9: το πάω καλά.
8: Το πας καλά, αλλά άμα χρειαστείς δουλειά.
9: Το πας καλά, αλλά τώρα παίχτηκε.
8: Άμα χρειαστείς δουλειά βράδυ, εμείς εδώ είμαστε. Κάπου θα συνταχτοποιήσουμε.
9: Θεωρείς ότι δεν θα μπορούσα να πω και εγώ ένα τραγούδι με τη Λιόλιου?
8: Μπορείς. Η φωνή σου είναι εξαιρετική.
9: Λοιπόν,
8: φυσικά μπορείς. Αλλά ας το πάμε πιο αργά, δηλαδή.
9: Θα το πάμε σιγά-σιγά.
8: Αν χρειαστεί, θα σου βρούμε εμείς για δουλειά.
9: Κατάλαβα. Λοιπόν, και φεύγουμε από την κυρία Λιόλιου που έδωσε την συνέντευξη στον Νίκο τον Χατζηνικολάου και πάμε στον Αλέξιο Τσίπρα.
8: Ναι.
9: Δεν συζητήσαμε καθόλου, Ρίτσα. Πώς την είδες την παρουσίαση της Ελλάδας?
8: Μια χαρά, εξαιρετική παρουσίαση είχε.
9: Ναι.
8: Η παρουσία
9: γιατί
8: ήταν εξαιρετική
9: κάτω.
8: Και νομίζω ότι αναγνωρίστηκε από όλους.
9: Γιατί κοίταγε
8: δηλαδή,
9: κάτω.
8: Δηλαδή, ακόμα και η κυβέρνηση λέει ότι ήταν μια πολυδάπανη παρουσίαση. Εκεί επικεντρώνεται. Ήταν εντυπωσιακή. Κέρδισε τηλεοπτικά, εννοώ, κατάλαβε.
9: Ναι, ρε παιδί μου.
8: Τηλεοπτικά.
9: Αλλά γιατί του είχαν του ανθρώπου και κοίταγε κάτω. Του είχαν, α πούμε, τα μόνιτορ. Θες να το κάνεις κάτω σωστά. Βάλτε το αμερικανικό τύπου, είδες τον Τραμπ με τα,
8: ναι,
9: διάφανα.
8: Εντάξει, τα διάφανα.
9: Κοίταγε τώρα, διάβαζε κάτω. Πες το από καρδιάς.
8: Ήταν καλή εκδήλωση, Νικό.
9: Πολύ καλή ήταν, δεν το συζητώ.
8: Δηλαδή, αν είναι αυτό το κριτήριο, ως εκδήλωση ήταν καλά στημένη, ναι, σκηνοθετικά στημένη, τηλεοπτικά στημένη. Αυτό είναι άλλο.
9: Δεν το συζητώ.
8: Τηλεοπτικά λέω τώρα εγώ. Τώρα
9: μια
8: η
9: χαρά.
8: Ουσία είναι άλλο πράγμα.
9: Τι είπε τώρα ο Αλέξιος Τσίπρας, ότι θέλουμε να έρθουμε.
8: Ναι.
9: Είμαστε λίγο αριστεροί, λίγο κεντρώοι, λίγο κεντρώοι.
8: Δεν είπε ότι είμαστε λίγο αριστεροί, λίγο κεντρώοι.
9: Τη μετάφραση κάνω εγώ.
8: Μην κάνει τη μετάφραση.
9: Είπε, λέει, σύντροφοι, συντρόφισσες.
8: Ναι.
9: Ξέχασα, λέει, να το πω.
8: Ναι.
9: Να πω, λέει, όχι μόνο κυρίες και κύριοι, και σύντροφοι και συντρόφισσες.
8: Ναι, νομίζω το παλμό το δίνει αυτό που είπε χθες όταν κατέθεσε τις 300 υπογραφές στον Άριο Πάγο για την δημοκρατία. Αυτό, ναι, είναι. Για τη δημοκρατία. Ο αγώνας για τη δημοκρατία.
9: Για τη δημοκρατία, ρε γαμώτο.
8: Ναι, για τη,
9: ναι,
8: δημοκρατία.
9: Τέλος πάντων, εγώ δεν κατάλαβα αυτά τα 7, οι 7 δεσμεύσεις, ρε παιδί μου, του Αλέξη. Που είπε, ας πούμε.
8: Είπε, ναι, ωραία. Πού θες να καταλήξεις?
9: Να έχουμε καλή ζωή.
8: Πήγαινε καλή ζωή. Πες μου παρακάτω, πού θες να καταλήξεις?
9: Ότι πολύ γενικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή. Εντάξει, okay.
8: Θα μπορούσε σε μια εκδήλωση στην πρώτη που είναι η διακήρυξη του κόμματος να κάνει ανάλυση στο, ναι, να παρουσιάσει το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης που λέω και εγώ τι θα μπορούσε να,
9: ναι,
8: κάνει.
9: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα ξέρεις, μου φάνηκε λιγάκι απλοϊκό. Δηλαδή τώρα δημοκρατία, δικαιοσύνη και τα λοιπά. Εντάξει, το ξέρουμε όλοι, όλοι το θέλουμε.
8: Ιδρυτική διακήρυξη είναι, παιδάκι μου. Αυτό είναι ιδρυτική, ναι, διακήρυξη. Όταν θα παρουσιάσει, φαντάζομαι, θα παρουσιάσει τις θέσεις, ναι, ανατομέα, ναι, οικονομία, διεθνή.
9: Ας πούμε τώρα, λέει, ρε παιδί μου, δεσμευόμαστε για ζωή και αξιοπρέπεια. Με αξιοπρέπεια. Μάλιστα. Αξιοπρέπει μισθή, συμπερίληψη και ισότητα,
8: ναι,
9: ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία κτλ. Δεσμευόμαστε για ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες. Μάλιστα. Δεσμευόμαστε για οικονομία, δίκαιες ανάγκες και αξιοπρέπειας. Μάλιστα. Ωραία.
8: Ιδρυτική διακήρυξη είναι, Νίκο. Τι να κάνει.
9: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά κάτι ήθελα να ακούσω. Κάτι.
8: Θα στα πει αυτά που θες να,
9: ναι,
8: ακούσεις με μεγάλη αγωνία.
9: Μπορεί να το
8: πει
9: σε ένα πιτσικάτο κάτι.
8: Το πιτσικάτο που θέλεις και έχεις μεγάλη αγωνία να το ακούσει, θα το πει σε μια συνέντευξη τύπου παρουσιάζοντας τις θέσεις του κόμματος ανατομέα. Δεν θα το πει επάνω εκεί που είναι στο θυσίο, στην πλατεία, να πει παιδιά να σας πω.
9: Ρε
8: ότι
9: παιδί μου,
8: τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο δεν είναι πραγματικά. Πες η γαλάζια πατρίδα τα κατατρώει.
9: Πε κάτι για αλλαγή, κάτι. Δηλαδή είναι το ίδιο, είδα το ίδιο πράγμα τώρα εγώ εκεί.
8: Πολιτική αλλαγή είπε. Και η αλλαγή της πολιτικής.
9: Δεν τη βλέπω αυτό,
8: είπε,
9: λέω ακόμα δεν το είδα.
8: Και η αλλαγή της πολιτικής. Πολιτική.
9: Δεν το βλέπω λιγάκι.
8: Και το πολιτική βλέπω. Αλλαγή να θυμίσουμε ότι είναι το σύνθημα.
9: Ποια είναι η πολιτική, δηλαδή τι πρεσβεύει, ας πούμε, ο Τσίπρας, να τη σου δείξω ότι πρεσβεύει τι. Την αριστερά, το κέντρο, την κεντροδεξιά.
8: Μα δεν τοποθέτησε τον εαυτό. Είπε για πολλά. Είπε και
9: όχι,
8: για αριστερά.
9: Όχι, είχε το σήμα του,
8: ναι,
9: Μάου.
8: Εντάξει, το.
9: Είχε το σήμα του Μάου.
8: Χρήσιμη στο λαό και την πατρίδα. φιλοδοξία.
9: Και εγώ μπορώ να γίνω χρήσιμο. Δεν πήγα να
8: σε
9: κάνω.
8: Σε Κίνα λοιπόν, αγάπη μου, καρδούλα.
9: Δεν πήγα να κάνω και εγώ χρήσιμο. Θέλω να γίνω.
8: Να κάνει ένα ακόμα. Θα σε βάλω εγώ στην πλατεία.
9: Όχι, γιατί είδαμε τη χρησιμότητα του 15-19. Θέλω να πω, υπάρχει μια σύγκριση.
8: Άλλαξε. Πάνε εποχέ.
9: Απάνω αυτά.
8: Πάνε αυτά.
9: Μάθαμε.
8: Μιλήσαν, δώσανε συνεντεύξει, εξηγήσανε. Τελείωσε αυτό.
9: Πάει αυτό. Δεν διαγράφεται δηλαδή. Διαγράφεται αυτό.
8: Δεν διαγράφεται τίποτα. Γιατί εμείς το περάσαμε στις πλάτες μας.
9: Μα γι' αυτό στα λέω.
8: Αλλά δεν μπορεί να πηγαίνει στην
9: Ελλάδα. Θα στα βγάλω με τη μευτική, θα στα βγάζω.
8: Δεν μου λες σαν το Χριστό με το Σταυρό θα πηγαίνει.
9: Θα σε σταυρώσω. Σταυρώστε με, σταυρώστε με στα χέρια σας. Σηκώστε.
8: Σαν το Χριστό με το Σταυρό θα πηγαίνει πίσω και θα στέρνει το 15, θα το σέρνει πάνω στη, να ξεκινήσει την Κηφισία με ένα Σταυρό.
9: Τα στερνά τιμούν τα πρώτα.
8: Τι θες, αυτό. Τι θέλεις, είμαστε στα στερνά τώρα. Ας τα πρώτα.
9: Κάτσε ρε, και έχουμε την ίδια ηλικία.
8: Γι' αυτό λοιπόν.
9: Τα στερνά και εσύ. Το τραγουδάκι θα πέσει γιατί είχαμε το ΙΚΝΕ, η οποία κάνει τα καλύτερα βίντεο.
8: Ήταν εξαιρετικό βίντεο.
9: Και τα,
8: λέει, με πολύ χιούμορ να το πούμε έτσι.
9: Απάντησαν όλοι στον Αλέξη Τσίπρα, έτσι. Και απάντησαν ο καθένας με τον τρόπο του.
8: Ναι,
9: και τα λοιπά.
8: Ναι, ναι.
9: Βέβαια μπαίνουμε τώρα σε μια περίοδο, όπως καταλαβαίνεις, εδώ έχει να γίνει από εδώ, από εδώ και πέρα.
8: Απάντηση.
9: Λοιπόν, μπορούμε να ακούσουμε το σποτ της ΙΚΝΕ. Για πάμε.

0: σχέση με το Ισραήλ. Ξέρετε, εγώ ήμουν από αυτούς που όχι μόνο συνέχισα, αλλά ανέπτυξα αυτές τις σχέσεις.
1: Βρισκόμαστε σε μια ουσιαστική τροχιά στρατηγικής συνεργασίας. Η προσέγγιση του στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό.
2: Ευχαριστήσω θερμές ευχαριστίες στις τρεις κυβερνήσεις των πρωθυπουργών Αντώνη Σαμαρά, Αλέξη Τσίπρα και Κυριάκου Μητσοτάκη.
3: Και στόχος δικός μας είναι αυτούς τους ανθρώπους που θα ψήφιζαν την Χρυσή Αυγή, να τους πάρουμε, να τους κερδίσουμε.
4: Τούτη την ώρα που δεν θέλω να μιλήσω για ευθύνες.

0: Εντάξει, καλά, εδώ μιλάμε.
1: Είναι
0: τώρα
1: ένα σποτάκι με πολύ χιούμορ, πραγματικά. Ναι, είναι φάνταστο, έχει χιούμορ πολύ.
0: Δεν είπε ψέματα στο σποτ, σε τίποτα από ό,τι είπε στο σποτ.
1: Στα
0: το
1: κομμάτια
0: σποτ είναι καυστικό,
1: που...
0: βέβαια.
1: Ναι, στα κομμάτια που έχει βάλει μέσα στο σποτ, λες, στα οποία.
0: Και είναι ενδεικτικό τη αντιπολιτευτική στάση που θα κρατήσει όχι μόνο το κουκουέ. Όλοι, αυτά είναι τα σημεία, θα πατήσουν πάνω όλοι.
1: Και όχι μόνο αυτά. Υπάρχει, ναι, υπάρχει υλικό, άμα θες να πατήσεις, ναι, υπάρχει. Απλώς σου λέω ότι έχει μια σημασία ότι ήταν μια απλή ιδρυτική διακήρυξη.
0: Τούτη μπάτσι που ήρθαν τώρα.
1: Άστα, Νίκο, με τους μπάτσους.
0: Το τραγούδι μ' άρεσε εμένα, το τσιφτετέλο, είδες, το τσιφτετέλι. Πώς το έλεγε, πώς το είπε,
1: δεν το
0: πάρτε τηλέφωνο, για βρες το ακριβώς αυτό το τσιφτετέλι που έβαλε η ΚΝΕ.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο, χθες χορεύαμε όλοι, το βάλω Τσακίρι στο θέμα, γινόταν κάτω στο στούντιο.
1: Εσύ δεν θες και πολύ μεγάλη προσπάθεια να χορέψεις, Νίκο μου.
0: Όχι, όχι, γιατί είμαι και λαϊκό παιδί.
1: Ναι, σηκώνεσαι αμέσως στο τραπέζι, είσαι έτοιμος, Καρδούλα.
0: Λοιπόν, θα σας αφήσουμε τον Αλέξη τώρα, γιατί
1: θα τα δούμε στη συνέχεια, θα συζητήσουμε και στη συνέχεια, έτσι.
0: Καλά, ξυπακούεται. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Α, την είδε στην 7χρονη Σοφία.
1: Την είδα.
0: Με το σκάκι.
1: Την είδα και είναι εξαιρετική.
0: Μ' αρέσει, λέει, η πριγκίπισσα, η Βασίλισσα.
1: Η Βασίλισσα. Πριγκίπισσα δεν υπάρχει στο σκάκι.
0: Η Βασίλισσα στο σκάκι.
1: Τα βγω στους δρόμους. Ναι. Λοιπόν.
0: Η Βασίλισσα.
1: Είναι αξιοθαύμαστο, γιατί μιλάμε για ένα παιχνίδι στρατηγικής, ένα παιχνίδι δύσκολο, έτσι. Θες να έχεις και λίγο μαθηματικό.
0: Μα πανευρωπαϊκά. Το αγαπημένο μου ποιον
1: είναι
0: η Βασίλισσα.
1: Έχει ο άλλος εδώ με την πριγκίπισσα.
0: Το βρήκες. Βρες το εσύ εκεί, άστε την πριγκίπισσα. Λοιπόν, πρωταθλήτρια Ευρώπη στο σχολικό πρωτάθλημα. Και μπράβο στο κορίτσι μας. Λοιπόν, τώρα έχουμε και άλλα θέματα όμως, ο Σπίλμπεργκ, το ξέρεις ο Στίβεν Σπίλμπεργκ.
1: Κάτι έχω ακούσει λίγο.
0: Φωτιά έβαλε στις θεωρίες με εξωγήινους.
1: Ναι.
0: Γιατί λέει κι αν υπάρχουν. Δεν θα ήταν υπέροχο για τον κόσμο να ξέρει ότι όλα αυτά είναι αλήθεια?

0: Ναι, ανέβηκε.
1: Ανέβηκε και τι έκανε, εκνευρίστηκε γιατί κάναν σχόλια, γιατί πήγαινε ένα baby doll η κοπέλα. Και λέει, μα είναι δυνατόν, τι πράγματα είναι αυτά.
0: Πρέπει να βγαίνεις με τον baby doll δηλαδή.
1: Εντάξει, παιδί μου, είναι ένα ντύσιμο τέλος
0: πάντων. Το baby doll είναι ανάλαφρο, Νίκο, για σκηνή. Δεν ξέρω βέβαια τι προβλέπει ο ρόλος, αλλά
1: ναι,
0: δεν.
1: Ναι, νιώθω, λέει, ότι έχουμε κανονικοποιήσει, λέει, την παιδοφιλία, λέει και αυτή. Καλά, τι παιδοφιλία.
0: Καλά, μην το φτάνουμε και στο άλλο άκρο.
1: Εντάξει, τώρα, και
0: Παναγιώτης Βολάνιος, άστο να μιλήσει, να μας πει την κίνηση.
1: Έλα, ρε Παναγιώτη.
2: Γεια σας, καλημέρα.
1: Καλώς.
2: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους, που σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας και στη Σταδίου Πατησίων στην Ομόνια, στο κόκκινο η άνοδο λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου, πυκνή ροή στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας, στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά, από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, στο ύψος της Γλυφάδας και του Αλίμου. Στο ίδιο ρεύμα αυξημένη κυκλοφορία από Παλαιό Φάλιρο μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό ομαλοποιήθηκε κάπως η κατάσταση. Έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών στους εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Μπράβο, Παναγιώτη.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
2: Παρακαλώ.
3: Real FM. Αυτή

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Την αγαπάω, ρε φίλε.
4: Το ξέρω, αδερφέ.
3: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
4: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
3: Γιατί?
4: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
4: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
3: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
4: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
5: High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
7: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Amita Motion 1 λίτρο μόνο 1,91. Επιλεγμένοι καφέδες Nescafé και Dolce Gusto σε χρυσές τιμές. Pepsi 7-Up και ήδη 1,5 λίτρου σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
9: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
8: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm. Αρκαδί.

0: Ελληνική Οικολογική Φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
0: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
0: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
0: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
0: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
0: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: φτάνει.
1: Τα βλέπει, έτσι. Αυτό είναι το τραγούδι λοιπόν που πει η ΚΝΕ.
0: Ναι, εντάξει, μας
1: είναι ο Χριστοφόρου.
0: Εντάξει.
1: Που ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Ξεχάσαμε να πούμε ότι σαν σήμερα, εάλλο η πόλη.
0: Βεβαίω.
1: 29 Μαΐου του 1353, οι Οθωμανοί Τούρκοι με τον Σουλτάνο τον Μωάμεθ τον Δεύτερο μπήκαν στην Κωνσταντινούπολη.
0: Λοιπόν, βλέπω εδώ τα κείμενα αυτά που δόθηκαν τώρα πριν από λίγο για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Το δεύτερο κείμενο είναι ένα κείμενο του Παπανούτσου από την πρακτική φιλοσοφία από το κεφάλαιο Τα Γυρατιά. Και mm-hmm. το ποίημα του Εμπειρίκου, που είναι το τρίτο κείμενο, mm-hmm. είναι από το ποίημα Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει. Mm-hmm. Και λέει το ποίημα: Αρκεί, χτύπα τη θλίψη κατά γης και πέταξε το μαράζι στα σκουπίδια. Πρέπει να πολεμήσεις να χαρείς και ακόμη να χαρείς και όχι να πίνεις ξύδι, όποιος και αν στο δίνει. Τώρα σου πρέπει μέλι και ένα ποτήρι γιωμάτο δε με μέλι, ορθό, κοφτό, σαβλίμα, κραυγής γλάρου. Πρέπει να γυμνοθείς και αν στολιστείς, να στολιστείς μαχάτι. Πρέπει να νιώσεις όλες τις ειδονές που σε τραβάνε, μα πρώτα πρέπει να ανασάνεις μπροστά στον ήλιο. Και αφού λυτρώσεις την ψυχή σου τον ίστρο του βαρβάρου, έβγα στο δρόμο και εκεί προπάντων μη φοβηθείς το πάτημά σου. Αυτό είναι το ποίημα που βάλαν στο τρίτο κείμενο. Mm-hmm. Επειδή έλεγα ότι είναι δύσκολο, mm-hmm. να το.
1: Έβαλαν και τον Παπανούτσο, ε.
0: Ναι, ναι.
1: Έβαλαν τον Παπανούτσο.
0: Ναι, το
1: εύκολο.
0: Τζανιάτα και Τα Γυρατιά, mm-hmm. είναι από Τα Γυρατιά. Mm-hmm. Εντάξει, Παπανούτσο κάναμε από τα δικά μας χρόνια. Ναι. Όπως θυμάσαι.
1: Αυτό υποθέτω ότι αυτό που θέλει να πει ο Παπανούτσος είναι ότι θέλουν εμπειρίες οι νέοι, ναι. πρέπει όμως να μαθαίνουν, έτσι.
0: Ναι.
1: Δυναμική αλλαγή, ας πούμε, τη σοφία τη εμπειρία. Ο Παπανούτσος αυτό νομίζω βάζει.
0: Λοιπόν, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο στην Κατερινούλα που μας έχει στείλει μήνυμα, την Κατερίνα την Κάβουρα, την ευχαριστούμε πολύ.
1: Mm-hmm. Να είναι καλά.
0: Να είναι καλά.
1: Εύκολα διαχειρίσιμο διαβάζω τα πρώτα σχόλια το κείμενο
0: μακάρι,
1: του Εμπειρίκου.
0: Μακάρι να είναι έτσι. Μακάρι
1: στα νοήματά του, τώρα όπως το διάβασες, εύκολο, εύπεπτο είναι το νόημά του.
0: Μακάρι να είναι έτσι, όπως το λένε τα παιδιά ή όπως το λένε αυτοί που το διατυπώνουν. Ο Νικόλαος λέει: Οι πανελλαδικές θα καταργούνταν έτσι κι αλλιώς, διότι δημιουργούσαν θέμα με τη βάση του στην είσοδο μαθητών στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ότι αυτός είναι ο λόγος. Ο Δυτικός λέει ότι συντριπτικά περισσότεροι από τους πλούσιους ανθρώπους του κόσμου έχουν πλούσιους μπαμπάδες.
1: Ποιος?
0: Τι λέει. Ότι περισσότεροι, οι συντριπτικά περισσότεροι, ναι. από τους πλούσιους, ναι. ανθρώπους του κόσμου είχαν πλούσιους μπαμπάδες.
1: Ναι, ρε παιδί μου, για τους αυτοδημιούργητους τώρα μίλησα εγώ, έτσι.
0: Ναι, εσύ μιλάς για συγκεκριμένη κατηγορία, ναι. το ξέρω τώρα.
1: Η Κατερίνα Κάβουρα.
0: Τώρα το είπαμε, Νίκο μου. Καρδουλά.
1: Καλημέρα,
0: μου.
1: Την είπες στην Κατερίνα.
0: Ναι, ναι.
1: Την Άννη, ευχόμαστε περαστικά, λέει,
0: ναι,
1: τον Ολυμπιακό.
0: Το έχουν στείλει στον Ιωσήφ.
1: Άντε.
0: Ναι. Ο Θοδωρής λέει: Τώρα εξηγείτε γιατί δεν έχω λεφτά, γιατί πέρασα στο πανεπιστήμιο.
1: Σωστό και αυτό. Ο Κώστας, στροφές τροφάλων Νίκων Ρογκάκων. Τι λέει ο Κώστας.
0: Και ο Χρήστος λέει για το Μέγα Ανατολικό του Εμπειρίκου. Δημοσιεύτηκε μετά το θάνατό του. Mm-hmm. Αν θυμάμαι καλά, 7-8 τόμοι.
1: Δηλαδή λέει: Πόσο κοντά είναι ο Παναγιώτης από εδώ μέχρι την Τεχεράνη και από εδώ μέχρι τη Σαλαμίνα. Ποιο εννοεί.
0: Πόσο κοντά είναι σε συμφωνία.
1: Α, σε συμφωνία.
0: Αυτό μάλλον είναι.
1: Μπα, μέχρι ναι. Τεχεράνη. Από εδώ μέχρι ναι. Τεχεράνη είναι. Πράγματι λέει ο Δυτικός: Οι Πανελλήνιες δεν είναι το τέλος. Αλλά είναι διαφορετικό να μπορεί να στηριχθεί στην οικονομική επιφάνεια τη οικογένειά σου και άλλο να μην έχει τον ήλιο μοίρα.
0: Α, έχει απόλυτο δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο.
1: Λοιπόν, μα έστειλε εδώ ο κύριο Παπαϊλιόπουλο.
0: Ναι, για πες.
1: Για του γνωρίζοντε, λέει, σαν σήμερα ο Ολυμπιακό πήρε τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Ναι,
1: εδώ τώρα.
0: Ναι,
1: σαν σήμερα έγινε ύμνο στο τραγούδι τη Κατερίνα Λιόλη, το δικό μα. Στο σπίτι νοικιάστηκε.
0: Ναι, πρόδρομο.
1: Επειδή πήγα στη Φιλαδέλφια.
0: Ναι.
1: Και συνεχίστηκε την Κυριακή, λέει, στο ΆΚΑ. Γεια σου, πρόδρομε.
0: Μια καλημέρα, πρόδρομε, και σε σένα. Λοιπόν, μαζί μας είναι, όπως ξέρετε, πάντα αυτή την ώρα η Κοσμοτέ Telecom. Στο Box Delivery App, ό,τι θες το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Και δεν θα έρθει έτσι, η παραγγελία σου θα είναι και γεμάτη πόντους που μόνο το Box μπορεί να εξαργυρώσει σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά.

0: Η Next is Now και η Dam Consulting Firm διοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρους, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 8 και 9 Ιουνίου του 2026 στο Ateneum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σεβάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται και διαρκώς.
1: Ο Γιάννης έχει στείλει ένα μήνυμα, είναι το δεύτερο δηλαδή mail που στέλνει, γιατί δεν έχουν μπει τα χρήματα για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που ήταν κανονικά η πληρωμή του χθες. Ξέρουμε κάτι, Νίκο, υπάρχει, μπορεί να έχει κάνει λάθος ο ίδιος ή είναι γενική. Ναι, γιατί δεν έχουν μπει, που ήταν κανονικά η πληρωμή του χθες.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δηλαδή, μήπως έχει να κάνει με τον ίδιο, κανονικά έχουν μπει, έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς.
0: Ναι,
1: κανονικά.
0: Ναι, κανονικά. Ναι, έχουν πιστωθεί. Αλλά νομίζω συνεχίζουν και σήμερα και αύριο.
1: Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.
0: Όχι.
1: Άρα, να ξέρει ο Γιάννης ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, μπορεί να μπουν σήμερα τα χρήματα.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει σημασία.
0: Ο Real Blogger, καλημέρα, RMB, λέει. Ναι, Νίκο, λέει διόρθωση. Ο Τραμπ δεν είναι δύσκολος, αλλά ανισόρροπος. Ο Τόρπι. Καλημέρα, καλή εκπομπή για εσάς και το καλύτερο ραδιόφωνο της Ελλάδος που μας ενημερώνει σωστά για όλα τα συμβάντα μέσα και έξω. Σήμερα ο Άγγελος μας έχει γενέθλια και γίνεται 17 χρονών. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια του πολλά. Να είναι γερός, να είναι τυχερός.
0: Χρόνια
1: τυχερός,
0: πολλά.
1: Παιδιά. Τύχη, μην την ξεχνάμε την τύχη.
0: Χρόνια πολλά, παιδιά. Γιορτάζουν τα όσα παιδιά έχουν γενέθλια. Καλή συνέχεια και ευχαριστώ για τη συντροφιά. Να είσαι καλά. Ο Παναγιώτης. Μπορείς να πεις, λέει, μαζί με τη Λιόλιου το έχετε για βρυσούλες, λέει Παναγιώτη. Γεια σου, Παναγιώτη. Ωραία, πάμε μια χαρά. Λοιπόν, έχουμε και άλλα θέματα. Θα γυρίσουμε με την Ευρωβουλευτή μας.
1: Με την κυρία Μελέτη θα γυρίσουμε, τη συνάδελφο. Εντάξει, είναι δύσκολο να τη λέμε κυρία Μελέτη, αλλά.
0: Εντάξει, παιδί μου.
1: Ναι, την Ελεονόρα.
0: Η οποία κάνει μια εξαιρετική δουλειά στην Ευρώπη. Και
1: θα μας την παρουσιάσει.
0: Εδώ πολλές φορές δεν παίρνουμε μυρωδιά για το τι γίνεται έξω.
1: Θα μας την παρουσιάσει συνέχεια.
0: Έτσι. Πάμε για διαφημίσεις.
1: Πάμε.

0: Λοιπόν, όπως σας προαναγγείλαμε, κυρίες και κύριοι, έχουμε τη χαρά να έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ελενόρα Μελέτη, την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Γεια σου, Ελενόρα. Εμείς ευχαριστούμε. Τι γίνεται?
1: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Εσείς πώς είστε?
2: Καλά, μωρέ. Εκεί γίνονται στην Ευρώπη πράγματα.
0: Και δεν έχει καλό ήχο. Μήπως είναι hands free?
1: Είμαι με το κινητό μου, αλλά όχι με hands free.
0: Ωραία, εντάξει, θα σταθεροποιηθεί ο ήχος.
2: Πιο κοντά λίγο έτσι στο στόμα για να είναι ο ήχος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραία, ωραία.
2: Λέγαμε λοιπόν ότι γίνονται πράγματα στην Ευρώπη και εμείς δεν τα παίρνουμε χαμπάρι. Και αφενός δεν τα παίρνουμε χαμπάρι, αφετέρου ο κόσμος δεν τα βλέπει, δεν τα νιώθει. Δηλαδή, είχαμε τη μελέτη σου για τους φροντιστές,
1: ναι,
2: σε ευρωπαϊκό,
1: ναι,
2: επίπεδο. Το οποίο πρώτα απ' όλα, τι είναι αυτό και εμείς δεν το καταλάβαμε.
1: Λοιπόν, θα σας το πω και προσπαθώ. Η αλήθεια είναι, καταβάλω μεγάλη προσπάθεια έτσι, να τα εξηγώ και στον κόσμο πολύ απλά για να μπορέσουν να γίνουν και κατανοητά. Γιατί καταλαβαίνω ότι είναι λίγο σύνθετος ο τρόπος που δουλεύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόκειται λοιπόν για μία έκθεση στην οποία ήμουν εισηγήτρια για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για λογαριασμό της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Ζητημάτων και υπερψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο. Και ουσιαστικά μέσα από αυτή την έκθεση ασκούμε μια πολύ σημαντική πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βάλουμε τις βάσεις για μια νομοθεσία που θα έρθει για τους επαγγελματίες φροντιστές και τους άτυπους. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι οι άτυποι φροντιστές είμαστε δυνάμοι όλοι, γιατί αφορά σε όλους εκείνους τους ανθρώπους που κάποια στιγμή στη ζωή τους καλούνται να φροντίσουν κάποιον δικό τους άνθρωπο, είτε αυτός είναι ένας ηλικιωμένος γονέας, ένας συγγενής που δίνει τη μάχη με μια χρόνια νόσο, μια μητέρα που φροντίζει το παιδί της με αναπηρία, ένας έφηβος που μπορεί να γίνεται και να χρειάζεται να γίνει φροντιστής των γονέων του γιατί έχουν ανάγκη φροντίδας.
0: Α, είναι τόσο μεγάλη η κατηγορία, τόσο μεγάλο το φάσμα.
1: Είμαστε σχεδόν όλοι, αφορά, ναι, σε όλους. Κάποια στιγμή στη ζωή μας όλοι στατιστικά θα χρειαστούμε φροντίδα, ναι, είτε να δώσουμε είτε να παράσουμε φροντίδα.
2: Βέβαια, και ξέρεις τώρα, παιδί μου, αυτό λέγοντας φροντιστές, ο κόσμος ξέρεις, δεν το
0: γι' αυτό
2: πολύ καταλαβαίνει.
0: Νόμιζα, ναι, ότι ήταν κάτι, ναι, άλλο, κάτι, ναι, πιο, αλλά είναι πολύ πιο γενικό, πολύ πιο μεγάλο.
2: Οι άνθρωποι που φροντίζουν ανθρώπους που έχουν πρόβλημα, ναι, αυτό είναι ουσιαστικά.
1: Αφορά σε περισσότερα από 60 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες.
2: 6-6-36, δηλαδή στο 15-17% του ευρωπαϊκού πληθυσμού, Ελεονόρα.
1: Ακριβώς. Και να ξέρετε ότι για τους επαγγελματίες ζητήσαμε σαφώς βελτίωση καλύτερη των συνθήκων εργασίας, να αντιμετωπιστεί η εξουθένωση, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό. Και καθώς είμαστε και σε μια έτσι εποχή μεγάλης πρόκλησης και με το δημογραφικό, οι ανάγκες της φροντίδας θα αυξηθούν. Mm. Έχουμε πολύ συγκεκριμένα μέτρα λοιπόν για τους επαγγελματίες, αλλά έχουμε εστιάσει πάρα πολύ και στην ομάδα των άτυπων φροντιστών, που είναι μια αδικημένη μερίδα ανθρώπων, γιατί οι άνθρωποι αυτοί, ακριβώς επειδή δεν είναι επαγγελματίες, καλούνται να αποκτήσουν δεξιότητες μέσα από την εμπειρία τους, μέσα από την ίδια τη ζωή. Εγκαταλείπουν πολλές φορές την εργασία τους, γιατί πρέπει να είναι σε 24-ωρη παροχή φροντίδας στα αγαπημένα τους πρόσωπα. Οπότε ζητάμε μέσα από προτάσεις αυτοί οι άνθρωποι να έχουν κάποια πιστοποίηση και αναγνώριση των δεξιοτήτων που αποκτούν για να μπορούν μετά να βιοποριστούν και με αυτές. Mm-hmm. Ζητάμε να υπάρχει αντίκρισμα της προσφοράς τους στις συντάξεις και στην ασφάλιση.
0: Αναπροσμετράτε, δηλαδή, κανονικά δηλαδή, ω συντάξιμα, ναι, ναι, χρόνια, ότι κάνω δουλειά.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό που οι παρεχόμενες υπηρεσίες μου είναι δουλειά, κανονική.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, αν εγώ φροντίζω τη μητέρα μου, mm-hmm, αυτό να αναγνωρίζεται και σαν ασφαλιστικός βίος, ας πούμε.
1: Εάν εσείς βεβαίως χρειαστεί να φύγετε από την εργασία σας για αρκετό χρονικό διάστημα, έχουμε ζητήσει να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο προστασίας έτσι ώστε να μην χάνεται η εργασία. Αν η επιλογή ωστόσο είναι η απομάκρυνση από την εργασία, να υπάρχουν οι προδιαγραφές για επιστροφή, που αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξει και εκπαίδευση, αναβάθμιση των δεξιοτήτων, αλλά και αν δεν γίνεται αυτό, ή μπορεί κάποιο να μην έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή και παρόλα αυτά να φροντίζει ένα παιδί με αναπηρία για πάρα πολλά χρόνια, είτε να τη γίνεται πιστοποίηση και αναγνώριση των δεξιοτήτων αυτών και βέβαια να υπάρχει και αντίκρισμα στη σύνταξη και στην ασφάλιση. Δεν μπορούν δηλαδή όλες αυτές οι ώρες που μιλάμε τώρα για μια παροχή υπηρεσία σε 24-ωρη βάση όλα αυτά τα χρόνια να είναι σαν να μην έχουν...
0: Πλήρους απασχόλησης είναι. Για όσους το έχουν κάνει ή έχουν βρεθεί σε αυτή την πόρτα, είναι πλήρους απασχόλησης.
1: Ακριβώς.
0: Και όταν πρόκειται για γονείς, δηλαδή για γονείς προς τα παιδιά, είναι ακόμα περισσότερο πιο δύσκολα τα πράγματα. Πολύ... Δηλαδή αντίστροφη, ναι, πορεία, λέω.
2: Κοίτα όμως τι σπουδαίο, ρε παιδί.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Πολύ
1: και
2: σπουδαίο.
1: Και να ξέρετε ότι και υπάρχει και μια μεγάλη μερίδα νέων παιδιών, ανήλικων παιδιών και φίβων που χρειάζεται να κάνουν το ίδιο πράγμα. Και αυτά τα παιδιά, σαφώς καταλαβαίνετε ότι αυτομάτως καλούνται να οριμάσουν απότομα, να αναλάβουν σκληρούς ρόλους. Χάνουν την επαφή με την παιδικότητα και την αυτότητα της ηλικίας και βέβαια και με την εκπαίδευση.
2: Επομένως
1: και εκεί ζητάμε να υπάρχουν ευέλικτες.
0: Και πώς το βλέπουν αυτό στην Ευρώπη? Ως πρόταση πραγματικά είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Πώς το βλέπουν, πώς το είδαν αυτό το πράγμα?
1: Ζεστότατα, πέρασε με άνετη, υπερψηφίστηκε πολύ άνετα ο φάκελος και τώρα από τη στιγμή που η θέση του Ευρωκοινοβουλίου, γιατί αυτό κάναμε εμείς, εκφράσαμε τη θέση του Ευρωκοινοβουλίου, φεύγει, πάει στην Ευρώπη, είμαι σίγουρη ότι θα επανέλθει με στρατηγική κιόλας όσον αφορά στην φροντίδα. Η φροντίδα όλοι έχουν αντιληφθεί και μάλιστα από όλες τις πολιτικές ομάδες ότι θα είναι το ζητούμενο των επόμενων ετών και αυτό και λόγω του δημογραφικού που είναι μια πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο σύνολό της. Επομένως εστιάζουμε πάρα πολύ σε αυτό.
0: Απλώς ξέρετε κυρία Μελέτη, είναι το ζείτε εσείς στην Ευρώπη για να καταλήξει κάτι να γίνει απόφαση. Περνάει από 40 κύματα εδώ που τα λέμε. Από συζήτηση στη συζήτηση, επιτροπή της επιτροπής, παραεπιτροπή και
2: ας
0: πάμε.
2: Ας πάρουν και τα κράτη από μόνα τους πρωτοβουλία. Δεν χρειάζεται να ψηφιστεί πρώτα και να γίνει. Ας πάρουν και τα κράτη πρωτοβουλία.
0: Σωστό.
1: Καταλαβαίνετε ότι επειδή ακριβώς όταν έρχεται κάτι από την μαμά Ευρώπη, mm-hmm. είναι πολύ πιο συντονισμένο, καλά οργανωμένο, πιο λειτουργικό. Γιατί πολλές φορές οι χώρες χρειάζεται να συνεργαστούν και στο κομμάτι της φροντίδας. Έτσι έχουμε δει και φορές ανθρώπους που έρχονται, πολίτες από άλλες χώρες, που έρχονται νόμιμα, πηγαίνουν μάλλον νόμιμα σε άλλες χώρες για να δουλέψουν στον τομέα αυτό. Υπάρχουν χώρες όπως η Σουηδία, για παράδειγμα, που το 60%-70% του συστήματος υγείας τους και φροντίδας βασίζεται σε πολίτες που έχουν έρθει από άλλες χώρες. Επομένως, χρειάζεται ένας πολύ καλά οργανωμένος συντονισμός και σε αυτό το θέμα και θεωρώ ότι ούτως ή άλλως οι ευρωπαϊκές πολιτικές πάντα ανεξάρτητα μπορούν να αποτελέσουν μια καλή δεξαμενή για καλή
2: βέβαια. Τώρα έχουμε 2-3 λεπτά. Θέλω να σε ρωτήσουμε ασχόλου μια ερώτηση για την εσωτερική επικαιρότητα.
0: Σωστά,
2: τώρα. Κόμματα είχαμε. Ιδρύσανε κόμματα Τσίπρας, Καριστιανού. Προχωράει, βλέπουμε ότι αλλάζει το πολιτικό σκηνικό στη χώρα.
1: Αλλάζει.
2: Οπ, να το, ερώτηση.
1: Γιατί επειδή αλλάζει η ταμπέλα, ας πούμε, δεν σημαίνει ότι αλλάζει και το μαγαζί. Το ένα αναφέρουμε περισσότερο στο κομμάτι της ίδρυσης του κόμματος Τσίπρα. Γιατί ξέρετε πολύ καλά, και εγώ το πιστεύω αυτό, στη ζωή γενικότερα, όπως η ουσία, ουσιαστικά δεν κρίνεται ποτέ στο περιτύλιγμα, αλλά στο περιεχόμενο. Τώρα, νομίζω ότι αυτές σκέφτονται και στην πολιτική. Και το περιεχόμενο, νομίζω, αυτό το έχουμε δει. Το περιεχόμενο αυτό το έχουμε ζήσει, δεν το ξεχνάμε. Είδαμε πως το περιεχόμενο αυτό μας έφτασε σε μια πολύ δεσμένη θέση ως χώρα. Mm-hmm. Είδαμε πόσα χρόνια χρειάστηκε για να υπέρχει σταθερότητα, για να μπούμε σε μια πιο θετική τροχιά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν ξέρεις πώς λειτουργεί ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο, δεν είναι καιρός για να πειραματίζεται.
0: Φαίνεται ότι στις δημοσκοπήσεις όμως πάει πάρα πολύ. Δηλαδή, βέβαια είναι πολύ νωρίς, δεν έχει κάτι σκόνη, αλλά πάει πάρα πολύ καλά στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, η παρουσία του, αυτή η επιστροφή, το restart, όπως θέλει να το πει κανείς, έχει προκαλέσει αίσθηση και μάλλον γίνεται δεκτή.
2: Είναι πρόωρο ακόμα. Πρόωρο.
1: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να απασχολεί άλλα κόμματα. Θα πρέπει να απασχολεί το Πασόκ ενδεχομένως, έτσι.
0: Ναι.
2: Στο 8-9 πόσο έδειξε το δημοσκόπηση?
1: Ναι. Αλλά ναι. Αυτό που εγώ γνωρίζω και πιο κοινωνικά και εξελικτικά είναι ότι ο άνθρωπος στρέφεται συνήθως στο πιο οικείο, έτσι. Οπότε υπάρχει μια μερίδα κόσμου που πιστεύει ότι ο Τσίπρας ήταν ένας εξαιρετικός ηγέτης. Μικρή μερίδα βεβαίως, δεν θα τους αλλάξει νόμοι, αυτοί θα τους στηρίξουν. Αλλά νομίζω ότι τα ποσοστά μέχρι στιγμής θα ήταν ανησυχητικά για άλλα κόμματα.
2: Μάλιστα. Για το Πασόκ, ορίστε.
0: Ευχαριστούμε πάρα
1: εγώ
0: πολύ.
1: Σας ευχαριστώ για το χρόνο που μου δώσατε. Να είστε πάντα πολύ καλά.
2: Αλίμονο, και εσύ καλή δουλειά.
1: Καλή
0: γεια σου, Ελεονόρα. Γεια.

0: Κοροϊδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Ανοίγει η αυλαία σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας στα γενικά λύκεια της επικράτειας. Τα θέματα και οι απαντήσεις θα αναρτηθούν στο arkadia938.gr. Το μέλλον σας ανήκει και οι πιο όμορφες, οι πιο μεγάλες διαδρομές βρίσκονται μπροστά σας. Ήταν το μήνυμα του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού προς τους μαθητές. Σταθείτε μπροστά στο γραπτό με το κεφάλι ψηλά, τόνισε σε ανακοίνωσή του για τις πανελλαδικές ο Δήμαρχος Γορτινίας Ευστάθιος Κούλης. Επιβεβαιώθηκε και δεύτερο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων στην Αρκαδία που εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στο Καστράκι Γορτινίας. Σήμερα κιόλας η περιφέρεια προχωρεί σε σχέδιο έκτακτης ανάγκης. 3 εκατομμύρια ευρώ εγκρίθηκαν ως αποζημιώσεις για φυσικές καταστροφές στους Δήμους Γορτινίας και Μεγαλόπολης, σύμφωνα με τον Κώστα Βλάση. Εμείς μιλάμε με πράξεις και όχι με λόγια, σχολίασε ο Υφυπουργός Παιδείας. Εχθρικό για τα λαϊκά συμφέροντα χαρακτήρισε το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης ο επικεφαλής Λαϊκής Συσπήρωσης Δήμου Τρίπολης, Βαγγέλης Γούργαρης.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Ο Αστέρας Άκτορ ανακοίνωσε την επιστροφή του Σάβα Τσαμπούρη σε ρόλο διευθυντή ποδοσφαίρου. Η αρχηγός του Αστέρα, Ιωάννα Μελισσού, αποχαιρέτησε και ευχαρίστησε την ομάδα έπειτα από μια τριετία. Ο νεαρός τερματοφύλακας του Αστέρα, Γιάννης Κρυαράς, αγωνίστηκε ως αλλαγή στο φιλικό της Εθνικής Νέων με την Αγγλία.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Άστατος ο καιρός με διαστήματα βροχής μέχρι το μεσημέρι σήμερα στην Τρίπολη. Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
6: Αξέχαστος γάμος.
7: Παραμυθένια βάπτιση.
6: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
7: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
6: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
7: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
6: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
6: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
7: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
8: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
9: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
8: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
9: το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα εναντί ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
8: Θέλετε κάτι άλλο?
10: Ε, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
11: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
10: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
12: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 234 448.
13: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
14: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλή Παρασκευή σε όλες, σε όλους.
0: Η δεύτερη ώρα στο Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων. Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Και Νίκος Ροκάκος.
0: Λιόλιου, χθες έδωσε τα ρέστα τη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ωραία συνέντευξη.
1: Ήταν ωραία συνέντευξη, ναι.
0: Τρομερή, τρομερή. Λοιπόν,
1: μην
0: ο Παναής.
1: Μην καθαρίσεις τα δόντια σου, άστα, κάσε, Παναγιώτης Βολάνιος.
0: Ήρθε ο Παναής.
1: Πιες νερό. Έλα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα και πάλι.
0: Ακόμα έχουμε κίνηση 11 και 5.
2: Ναι, και δυστυχώς αναγκαζόμαστε να διακόψουμε τον ύμνο που ακούγεται. Αλλά να ενημερώσουμε.
0: Τα βλέπετε.
1: Ναι,
0: πιάνω τον παλμό της νεολαίας.
1: Ναι, δεν είναι γι' αυτό το λέει, για τον Ολυμπιακό το λέει. Στο δικό σας το σπίτι κτλ.
0: Γι' αυτό το λέει.
2: Για τον Ολυμπιακό. Πολύ δυνατό τραγούδι και για την Λιόλου και πολύ δυνατό τραγούδι.
1: Και για τον Ολυμπιακό, έλα.
2: Για όλα, για όλα.
1: Για προχώρα.
2: Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
2: Αυξημένη κυκλοφορία
0: στην κίνηση. Πολύ ωραία ήτανε.
2: Και άλλη κίνηση. Αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου Μάρνη Πατησίων στην Ομόνια. Στο κόκκινο η κάθοδος της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Χαλάνδρη, καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο στο ύψος του Χαλανδρίου και στις δύο κατευθύνσεις στο ύψος της Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκης στο ύψος του Παπάγου. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στις Ομηρίδους Κυλίτσια, Λιπέδου και Κόνονος προς το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό συνεχίζονται οι καθυστερήσεις 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Ο Δημήτρης Μιχαλέλης λέει δύο χρόνια σήμερα από το Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού την κατάκτηση.
0: Εντάξει, εντάξει, ο Δημήτρης, ναι, θα τα πει στην εκπομπή του αυτά όταν έρθει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να μας λέει για τον Ολυμπιακό.
1: Πάντως το τραγούδι γι' αυτό είναι. Γι' αυτό, εντάξει, έγινε, εντάξει, πολύ διάσημο, έτσι. Ναι. Γιατί έγινε πολύ,
0: ναι,
1: διάσημο.
0: Ναι, τον Ολυμπιακό είχε στο μυαλό του η Λιόλιο.
1: Δεν τον είχε η Λιόλιο, την είχαν οι Ολυμπιακοί.
0: Ολυμπιακοί τον είχαν.
1: Ναι, ναι, ναι, και έγινε ύμνος.
2: Συνδέθηκε, λοιπόν, άμεσα.
1: Εντάξει, ευχαριστούμε, εντάξει, Παναγιώτη.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη, πολύ. Ναι. Μας καλοκάρδισες.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Δεν ξανά έχει κίνηση, τώρα ακόμη κίνηση μετά τις 11.
1: Γιατί άμα παίρνεις φόρα, έρχεται κάτι φόρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Η Κάβουρα.
0: Ναι.
1: Εδώ είμαστε και θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Βαραντούρη.
0: Τι
1: ο πρώτερος έτοιμος βίος λέει, αλλά δείχνει, κύριε Ρογκάου, κύριε Μπιζόγλιο, Τσίπρας λέει, δεν έχει φωτοστέφανο. Τ' ακούς?
0: Και ο Κώστας λέει, μπελάς του Ελλάς για το Πασόκ. Επί της ουσίας.
1: Πρόσεξε, ο Σταύρος λέει, καλημέρα. Ας σταυρώσουμε και τη Νέα Δημοκρατία, λέει, και το Πασόκ για το πώς φτάσαμε για τα πρώτα μνημόνια.
0: Ναι, δηλαδή γιατί ναι, είπαμε, ρε παιδί μου, εντάξει, φτάνει, δεν, το είπαμε, το είπαμε, το αναλύσαμε, οκ. Okay.
1: Η Ελένη λέει, Ρογκάκο, καλέστε και τον Τσίπρα, λέει, όπως καλείται τον Άδωνη Γεωργιάδη, να σας τα εξηγήσει. Είναι ο μόνος πολιτικός που δεν έκλεψε τίποτα. Κυνηγήστε και γι' αυτό, λέει.
0: Καλημέρα, Ελένη.
1: Γεια σου, Ελένη.
0: Και ο Δημήτρης αυτό αναφέρεται. Συγκρίνει τον Αλέξη Τσίπρα, το Πασόκ, τη Νέα Δημοκρατία και λέει για τις καταστάσεις που βιώσαμε όλοι κατά τα τελευταία χρόνια. Από τα Τέμπη και όχι μόνο.
1: Ο Γιώργος λέει χαιρετισμούς, λέει, στην ΚΝΕ. Για να κάνεις, λέει, ομελέρα, πρέπει να σπάσεις αυγά. Τουλάχιστον κάποιος πάλεψε για την πατρίδα. Διόρθωσε πράγματα για τα οποία δεν έφταξε, λέει, αυτός ο Γιώργος. Γεια σου, Γιώργο.
0: Γεια σου, Γιώργο. Και η Αναστασία λέει: όλη η δεξιά πολυκατοικία προσπαθεί να τον κατηγορήσει. Εννοεί τον Αλέξη Τσίπρα με τον χειρότερο τρόπο. Η ουσία είναι μία, ο Αλέξης είναι τίμιος. Να περνάτε καλά. Γεια σου, Αναστασία.
1: Η Φέη λέει: καλημέρα, τρελόπαιδα. Καλενόμιζα, άλλαξε σταθμός με το τραγούδι. Λέει: καλή εκπομπή και καλό τριμήνα σε όσους φίλους.
0: Γεια σου, γεια σου.

0: Στέλιος στέλνει ένα μήνυμα το οποίο απευθύνεται κυρίως στον Υπουργό, τον κύριο Κυρανάκη, και μιλάει για συγκεκριμένα πράγματα και συγκεκριμένες καταγγελίες, τις οποίες θα τις μεταφέρουμε, που δεν έχουν να κάνουν με την διάβια και όχι μόνο.
1: Όταν μπαίνει στο γλυκό ύφος, λέει τρελαίνομαι, λέει ο Μερτζάνης. Ο Νίκος, καλημέρα.
0: Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Νίκο μας.
1: Μα είμαι κατά βάθος, είμαι γλυκός.
0: Πολύ, πολύ βάθος όμως, Νίκο, πολύ βάθος.
1: Λοιπόν, η ώρα είναι 11 και 11 πρώτα λεπτά. Και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή
0: τον κύριο Φαραντούρη.
1: Τον
0: ευρωβουλευτή. Καλημέρα του Πασόκ. Γεια σας, κύριε Φαραντούρη.
2: Καλή σας ημέρα. Μία μεγάλη ευχή για τα παιδιά και τους γονείς. Δύναμη εύχομαι και φώτιση. Και όλα τα καλά για τις πανελλήνιες που ξεκίνησαν σήμερα. Χιλιάδες παιδιά, τα παιδιά μας. Και τα δικά μου παιδιά πέρασαν από αυτή τη διαδικασία και εμείς.
0: Όλοι μας.
2: Δεν είναι παρά ένα σκαλί. Ούτε το μόνο, ούτε το τελευταίο, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Η μάχη και η συμμετοχή είναι το πιο σημαντικό. Καλή επιτυχία λοιπόν και καλή δύναμη και στους γονείς και στα παιδιά.
0: Κύριε Φαραντούρη, θα θέλαμε να δούμε, να έχουμε πολλά να σχολιάσουμε, η αλήθεια είναι, από την πολιτική επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε μια δήλωση που την σχολίασε και κυβερνητικός πρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, από τον κύριο Δουδονή. Είπε λοιπόν ότι υπάρχει μυστική συμφωνία ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα και το Μέγαρο Μαξίμου. Η αβάντα του Μεγάρου Μαξίμου στον κύριο Τσίπρα δείχνει τη μεγάλη συμφωνία. Συμφωνείτε και εσείς με αυτό, ότι υπάρχει.
1: Για συνεργασία μετά τις εκλογές ουσιαστικά.
0: Νομίζω
1: για να γίνει κυβέρνηση.
0: Και κάτι παραπάνω. Ο ίδιος ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι είναι θεωρίες ψεκασμένων, ότι δεν έχουν σφίξει ζέστες κτλ. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό, συμφωνείτε και εσείς, έχετε και εσείς αυτή την άποψη ότι υπάρχει μια μυστική συμφωνία Μεγάρου Μαξίμου με τον κύριο Τσίπρα?
2: Την ώρα που υπάρχουν ραγδαίες εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα, στην οικονομία, στην κοινωνία, στα εθνικά θέματα. Πριν από 5 λεπτά κατέθεσα και μία ερώτηση για τον αποκλεισμό της Κύπρου από την Παγκόσμια Συνδιάσκεψη, για το κλίμα από την Τουρκία χθες, για τα ζητήματα του κινδύνου περικοπών κονδυλίων με ευθύνη της κυβέρνησης λόγω κράτους δικαίου, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την Κομισιόν. Την ώρα λοιπόν που υπάρχει όλη αυτή η αναστάτωση στην κοινωνία και τα διέξοδα, βλέπουμε μια λυσαλαία προσπάθεια εκ μέρους της κυβέρνησης, κακά τα ψέματα, και κυβερνητικών στελεχών κορυφαίων, να εκτοπίσουν το ΠΑΣΟΚ από τον βασικό συνομιλητή ή διεκδικητή της εξουσίας την επόμενη μέρα στο συλλογικό υποσυνείδητο. Ο ένας μετά τον άλλον κορυφαίοι υπουργοί μας λένε ποιον προτιμάνε αντίπαλο. Επειδή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι δροσιρός ή επειδή με διάφορα αιθιολογήματα σκαρφίζονται αποτελέσματα και προδικάζουν. Η δε αυτή λυσαλαία προσπάθεια, προσέξτε, για εκτοπισμό και αποκαθήλωση του ΠΑΣΟΚ, που είναι το μόνο κόμμα, ο μόνος φορέας που έχει προγραμματικό λόγο, που έχει συντεταγμένες θέσεις, που γνωρίζει ο κόσμος την επόμενη μέρα.
1: Συγγνώμη, κύριε Φαραντούρη, τώρα. Από ποιους είναι, μα σας επιτρέπω, αλλά τώρα από αυτά που ακούω. Δεν μπορώ να μην επανέλθω. Ποια λυσαλαία αντίδραση δηλαδή το ΠΑΣΟΚ? Αν το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να πείσει, κύριε Φαραντούρη μου, και είναι κολλημένη η βελόνα και έρχεται ο Τσίπρας και του παίρνει το ψωμί μέσα από το σπίτι, αυτό τι σχέση έχει να κάνει?
2: Καταρχάς δεν συμβαίνει τίποτα από αυτά. Χθες ο κύριος Γεωργιάδης μας είπε πόσο προτιμάει άλλους ως αντίπαλους στον δρόμο προς την κάλπη.
1: Δικαίωμά του είναι αυτό.
2: Σήμερα ο κύριος Φανάκης σε τηλεοπτικό πάνελ πριν από λίγο μαζί ήμασταν, επανέλαβε τα ίδια πράγματα.
1: Πάλι δικαίωμά τους. Λοιπόν, το θέμα είναι τι κάνει το ΠΑΣΟΚ για όλα αυτά, κύριε Φαραντούρη.
0: Κύριε Φαραντούρη, υπάρχει δηλαδή συμφωνία?
1: Μα μιλάμε γιατί και εμείς άνθρωποι είμαστε. Πρέπει να κάνουμε και μια ερώτηση. Μα ποιος πολεμάει πια το ΠΑΣΟΚ? Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να το πολεμάτε εκ των έσω οι ίδιοι. Που δεν μπορείτε να πείσετε, κύριε Φαραντούρη.
2: Μισό λεπτάκι, κύριε Ρουκά.
1: Μα δεν μπορώ να τα ακούω.
2: Έχει ξεκινήσει. Εγώ στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς γνωρίζω, υπάρχει ένα τμήμα στατιστικής επιστήμης. Οι συνάδελφοι εκεί, ούτε είμαι στατιστικολόγος, ούτε δημοσκόπος, γνωρίζουμε καλά ότι για να βγει μια δημοσκόπηση πρέπει να περάσουν 3-4 μέρες από ένα συμβάν, ένα γεγονός, να κάνεις μερικές τηλεφωνικές ερωτήσεις. κάτι να κάνεις. Ή μια ηλεκτρονική δημοσκόπηση να πάρει 3-4 μέρες, να καλαθαρογραφεί και να αναλυθεί μια-δυο μέρες, να σου πάρει και μια μέρα να την ανακοινώσεις. Πώς είναι δυνατόν να ήταν έτοιμες όλες οι δημοσκοπήσεις πριν συμπληρωθεί το 24ωρο να μας κατακλείσουν για να μας πείσουν για αυτά που δεν συμβαίνουν.
0: Εκτίθεται. Άρα συμφωνείτε κι εσείς ότι υπάρχει μια σύμπραξη, δηλαδή Μεγάρου Μαξίμου με τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί αυτή είναι η αρχική ερώτηση.
2: Ναι. Ένα πράγμα με ενδιαφέρει. Ένα πράγμα ενδιαφέρει το Πασόκ. Εσείς επανέρχεστε. Εγώ όμως σας επαναφέρω, αν μου επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ, δεν με ενοχλεί τίποτα εμένα, όπως ξέρετε, κύριε Φαραντούρη.
2: Στα βασικά ζητήματα. Είναι προφανές ότι υπάρχει λησαλέα προσπάθεια αποδόμησης και μάλιστα με προσωπικά χαρακτηριστικά και με έναν αντιπερισπασμό ιδέο και πρωτοφανή. Τον είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα προς το πρόσωπο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Εμείς όμως το ΠΑΣΟΚ λέμε το αυτονόητο που περιμένει να ακούσει ο κάθε ακροατής σας. Αδερφέ, έχεις πρόγραμμα για τα κόκκινα δάνεια? Τι είναι αυτό? 1, 2, 3. Αδερφέ, έχεις πρόγραμμα για τη μείωση της ακρίβειας? Τι θα κάνεις με το βρεφικό γάλα?
1: Μωρέ, τα λέτε, αλλά δεν ανεβαίνει ο δείκτης. Τα λέτε εσείς. Και όντως έχετε προτάσεις.
2: Θα μηδενίσω το ΦΠΑ. Αδερφέ, ναι. Τι θα κάνεις με το στεγαστικό? Έχω προβλέψει έναν φορέα διαχείρισης ακινήτων υπό την εποπτεία του δημοσίου. 1, 2, 3, 4. Υπάρχει δημοσιευμένη πλατφόρμα Generation Rent. Μπείτε μέσα να τα δείτε. Αυτά μόνο το ΠΑΣΟΚ τα διαθέτει. Και επειδή τα διαθέτει, αγαπητοί φίλοι, μόνο το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή έτοιμο κυβερνητικό πρόγραμμα για την επόμενη μέρα, για την ακρίβεια, για το στεγαστικό, για τα εθνικά θέματα, για τα κόκκινα δάνεια, γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία έχει φαγωθεί, έχει λιστάξει να πείσει τον κόσμο και όλους μας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι αυτός που θα είναι ο αντίπαλος μας.
1: Κύριε Φαραντούρη, το θέμα δεν είναι το τι κάνει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία καλά κάνει και το κάνει. Εσείς όλο αυτό το πρόγραμμα, ακούστε κύριε Φαραντούρη. Εγώ από εδώ το έχω πει και η Ρίτσα μαζί, ότι το πρόγραμμά σας είναι και κοστολογημένο και δομημένο και σοβαρές προτάσεις κάνει το ΠΑΣΟΚ. Μα δεν περνάνε στην κοινωνία, κάτι πρέπει να κάνετε γι' αυτό.
2: Δεν συμφωνήσω μαζί σας, διότι όσοι από εμάς κυκλοφορούν στην κοινωνία, εγώ το Σαββατοκύριακο ήμουνα στη Θεσσαλονίκη, από τον Εύωσμο μέχρι την Καλαμαριά. Mm-hmm. Τη Δευτέρα ήμουνα στην Καλαμάτα, στο Δόριο και σε όλη τη Μεσσηνία. Αυτή την εβδομάδα θα είμαι στην Αργολίδα. Κάθε εβδομάδα είμαι σε όλη την περιφέρεια. Ο κόσμος πράγματι περιμένει, σταθμίζει, ακούει. Τεράστιο ποσοστό αναποφάσιστων. Το καταλαβαίνω. Αλλά όχι κιόλας να προσπαθούν κάποια φερέφωνα της εξουσίας με συγκεκριμένη ατζέντα να μας πείσουν ότι ο βασικός διεκδικητής της εξουσίας είναι όλοι οι υπόλοιποι πριν του ΠΑΣΟΚ.
0: Αυτό και το λέτε προφανές και για τις δημοσκοπήσεις που παρουσιάστε προηγουμένως, γιατί παρουσιάζεται και σήμερα μία, αν θυμάμαι καλά, και τις δύο προηγούμενες, δηλαδή ότι είναι μια προσπάθεια χειραγώγησης, κύριε Φαραντούρη.
2: Εγώ λέω το εξής, ότι υπάρχει μια λυσαλέα προσπάθεια εκτοπισμού του ΠΑΣΟΚ από τη συνείδηση του λαού, γιατί αυτό συμφέρει την Νέα Δημοκρατία. Δεν μπαίνω σε επιμέρους ζητήματα, διότι δεν είμαι και ειδικός. Μου προξένησε όμως, και σας το είπα δημόσια και με ειλικρίνεια, τεράστιο, ας πούμε, αν θέλετε, τεράστια κατάπληξη, πως ήταν δυνατόν ομοβροντία δημοσκοπήσεων πριν συμπληρωθούν 24 ώρες. Αυτά δημιουργούν και την αίσθηση του άγχους μέρους αυτών που τα τέλος πάντων τα διοχετεύουν. Αυτό εγώ καταλαβαίνω.
0: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
2: το καταλαβαίνει και ο κόσμος ο απλός και η κοινή γνώμη και ο καθημερινός άνθρωπος. Δεν μπορεί αυτή η ομοβροντία να περίμεναν όλοι με τον τουφέκι πριν συμπληρωθούν 24 ώρες να μας πνίξουν στις δημοσκοπήσεις.
0: Δήλωσε
2: κύριε
0: Φαραντούρη, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε χθες, αν θυμάμαι καλά, χθες το είπε, ότι αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο, δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Έτσι όπως είναι τα πράγματα. Έστω και με αυτές τις δημοσκοπήσεις που λέτε κι εσείς, πολύ γρήγορα βγήκαν ή όπως τις κρίνετε εσείς, θεωρείτε ότι θα είναι πρώτο για να κάνει την πολιτική αλλαγή το ΠΑΣΟΚ?
1: Ακόμα.
2: Θεσμικά, πολιτικά, κοινοβουλευτικά και κυρίως πολιτικά, η αξιωματική αντιπολίτευση έχει έναν και μοναδικό στόχο. Να διαδεχθεί την νυν κυβέρνηση στη διακυβέρνηση του τόπου.
1: Κύριε Φαραντούρη.
2: Όταν είσαι στη μάχη, κύριε Ρογκάκο, όταν είσαι στη μάχη, κοιτάς μονάχα το νήμα. Όλα τα υπόλοιπα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Όταν χτυπάει το εναρκτήριο λάκτισμα η τουφεκιά και ξεκινάει ο αγώνας, δεν κοιτάς ούτε τι σορτσάκι φοράει ο διπλανός σου, ούτε τη φανέλα φοράει ο παραδιπλανός σου. Κοιτάς μόνο το νήμα.
1: Μάλιστα.
2: Εγώ λοιπόν,
1: εμείς το ευχόμαστε.
2: Ως ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και με συγκεκριμένη ατζέντα για τα εθνικά θέματα, για την κοινωνία, για την οικονομία, για την ακρίβεια στις Βρυξέλλες και σε όλη την Ελλάδα. Κοιτάζω και εγώ και οι συνάδελφοί μου και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και όλο το στελεχειακό δυναμικό και η ηγεσία, μόνο το νήμα, δηλαδή το πρόγραμμά μας και την επόμενη μέρα της πολιτικής αλλαγής και τη διακυβέρνηση της χώρας, μέρα χοκοκαλιά, τη δημοκρατική παράταξη που αυτή τη στιγμή εκφράζεται από το ΚΑΣΟΚ και από κανέναν άλλον, κοιτάμε το στόχο μας. Όλα τα υπόλοιπα είναι περισπασμοί και η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί πρόχειρους και πολλές φορές χυδαίους αντιπερισπασμούς. Κοιτάμε μόνο το στόχο μας και είμαστε εδώ για να κοινωνήσουμε και είναι και ευθύνη μας βεβαίως. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Είναι και ευθύνη μας σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι την επόμενη μέρα με ΠΑΣΟΚ θα μπορείς να αγοράσεις το δάνειό σου, φίλε, και να μην στο φάει το κοράκι. Να έχεις το δικαίωμα να σου κάνει προσφορά. Την επόμενη μέρα με ΠΑΣΟΚ τα βρεφικά είδη και το βρεφικό γάλα θα έχουν μηδενικό ΦΠΑ. Την επόμενη μέρα με ΠΑΣΟΚ θα υπάρχει μέρημνα για το στεγαστικό και δεν θα φτάνουν οι τιμές 50% επάνω και θα επικαλούμαστε τα στενά του Ορμούζ ή το βοδινό κρέας, ένα κιλό κιμάς 19 ευρώ τη στιγμή που στις Βρυξέλλες εγώ το βρίσκω 14.
1: Κύριε Φαραντούλη.
0: Το έχουμε παρουσιάσει εδώ το πρόγραμμα του κ. Δουλάκη από τη Θεσσαλονίκη, βέβαια. Όχι μία και δύο φορές, πάρα πολλές φορές. Τα ξέρουμε τις προτάσεις.
1: Εγώ ξέρω να ρωτήσω, πώς είδε το κόμμα του Τσίπρα, δεν ρωτήσαμε. Πώς είδε τις απόψεις και τα λοιπά. Ρωτήσαμε σκόμα, δηλαδή κατευθείαν για το αν υπάρχει συνεργασία.
0: Σωστό.
1: Πώς είδατε, μήπως βιαστήκατε, κύριε Φαραντούρη, να φύγετε κι εσείς από την αριστερά-αριστερά και αν περιμένατε λίγο, όσο σας κάλυπτε ο κύριος Τσίπρας, πώς το βλέπετε?
2: Καταρχάς, να θυμίσω στους ακροατές σας, το γνωρίζετε εσείς πολύ καλά, ότι πριν από 6 μήνες, 7 μήνες, διεγράφην από το κόμμα, στο οποίο εντάχθηκα όχι επειδή ήμουν παδός της ριζοσπαστικής αριστεράς ή της κομμουνιστικής αριστεράς ή δεν ξέρω τι άλλο, υπάρχουν άλλα κόμματα που μπορούν να το εκφράσουν πιο γνήσια αυτόν τον χώρο. Εντάχθηκα ως κομμάτι μιας διεύρυνσης της δημοκρατικής παράταξης πριν από 2 χρόνια. Και φάνηκε ότι αυτός ο χώρος δεν μπορεί να το εκφράσει ούτε να συσπηρώσει τη δημοκρατική παράταξη. Πρώτον, διεγράφει. Δεύτερον, τρίτον, εντάχθηκα στο ΠΑΣΟΚ με πολιτικά κριτήρια. Δεν περίμενα να κάτσει πηλιά για να ενταχθώ. Πράγματι, έχω μια θητεία μέχρι το 2029. Εντάχθηκα με συνειδητά πολιτικά κριτήρια και όχι με προσωπικά κριτήρια. Ποια είναι τα συνειδητά πολιτικά κριτήρια?
1: Όχι, δεν θέλω, δεν θέλω να μας τα πείτε. Να μας απαντήσετε στην ερώτηση πώς βλέπετε το κόμμα Τσίπρα και Καριστιανού.
2: Με ρωτήσατε, ναι, με ρωτήσατε.
1: Όταν
2: λοιπόν ερωτήσει πριν από 6 μήνες και πριν από 7 μήνες, και αυτή ήταν και η αφορμή της διαγραφής μου, αν θυμάστε.
0: Ναι, βέβαια, την είχαμε παρουσιάσει εδώ και είχαμε δώσει και λόγο.
1: Ναι, ναι, δεν έχουμε όμως πολύ χρόνο. Μην κάνουμε αναδρομή.
2: Όχι,
1: πώς βλέπετε το κόμμα Τσίπρα? Δεν έχουμε χρόνο, κύριε Φαραντούρη.
2: Σας είχα ήδη απαντήσει.
1: Άντε,
2: σας είχα πει τότε ότι κάθε κυοφορούμενος σχηματισμός και κάθε ένας που θέλει και κάθε μία να κατέλθει στο στίβο είναι καλοδεχούμενος και καλοδεχούμενη. Αυτή ήταν η αφορμή και για τη διαγραφή μου, για την τότε πρόεδρο του Συλλόγου των Τεμπών. Σήμερα λοιπόν επαναλαμβάνω το ίδιο πράγμα, αγαπητοί φίλοι. Καλοδεχούμενοι όλοι. Το θέμα είναι τι λένε. Έχεις προτάσεις. Ποιες είναι οι προτάσεις σου? Τις έχεις καταθέσει? Έχεις τελεγγυακό δυναμικό για να τις υλοποιήσουν? Έχεις περιφερειακή συγκρότηση? Έχεις αρχή, μέση και τέλος? Διότι τελικά τον κόσμο αυτό τον ενδιαφέρει, να λύσει τα προβλήματά του. Λοιπόν, για να λύσει τα προβλήματά του, το μόνο κόμμα που έχει σταθερό, συγκροτημένο, σοβαρό πρόγραμμα είναι το ΠΑΣΟΚ. Με ρωτάτε να σχολιάσω πράγματα που δεν υπάρχουν καν στο τραπέζι.

0: Ελευθερία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
3: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
4: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη μανούλα.
3: Ναι, αλλά πήρα τη μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
5: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
6: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
7: Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Ρία.

News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα σε όλες, σε όλους.
1: Καλημέρα και θα είμαστε έως τις 12. Η Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Και ο Νίκος Δρογκάκος. Και σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Γαβρίλη Σακελαρίδη, τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς.
1: Πολλά τα μηνύματά σας και καυστικά, ωραία μηνύματα. Να έχουμε διάλογο.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας καταρχάς, που είναι το σημαντικότερο από όλους, από όλα, γιατί διατυπώνετε την άποψή σας σε κάτι που είπαμε ή κάτι που διατυπώθηκε στο δημόσιο διάλογο.
1: Σας έχει δει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέφτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο. Για κάποιους άλλους μια σχέση. Για τον Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, είναι ο νέος του συγκάτοικος, ο ανιψιός του, αλλά και η Προτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμα, να ζητήσετε την στα social media της Προτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
0: Μαζί μας είναι πάντα η Κοσμοτέ Telecom. Αν δεν έχεις δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και προσφορές θα βρεις σε όλα τα αγαπημένα σου καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία.
1: Και βέβαια διαγωνισμός μας, τρεις ημέρες στο Ναύπλιο, Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό και ξενοδοχείο, αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα, για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και διπλό στρώμα profile της GrecoStrom. Το Μάιο η GrecoStrom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικό sleep compass. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της GrecoStrom. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την 3η 2 Ιουνίου στην εκπομπή των κυρίων Νίφλη και Παπαδημητρίου.
0: Και αυτή την Κυριακή με τη Real News, δύο βιβλία και ένα περιοδικό, Το Μυστικό του Πατέρα, οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις, από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real και μαστορέματα, καλοκαιρινή ανανέωση με χρώματα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Διαβάζω τώρα στο Real.gr ο κύριος Πλεύρης. Αν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη γίνουν κανόνας, θα ληφθούν πολύ σκληρά μέτρα, λέει ο υπουργός. Και επίσης διαβάζω μια στενάχωρη είδηση πάλι. Σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας στην Κέρκυρα στο νοσοκομείο 12χρονος μαθητής.
0: Αυτά είναι σοβαρά, αυτά είναι πολύ σοβαρά και έχουμε και ένα περιστατικό με πατίνι πάλι στην Παιανία, αν θυμάμαι καλά, και ένα πιτσιρίκι πάλι τραυματίστηκε. Είναι σοβαρές περιπτώσεις.
1: Πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε τον κύριο Σακελαρίδη, γιατί έχουμε εδώ πολλά, έχουμε θέματα.
0: Καλά, μην δημιουργείς κλίμα, πάμε. Έλα, για πάμε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και όπως σας προαναγγείλαμε, έχουμε τη χαρά να έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γαβρίλη Σακελαρίδη, τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα, εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τώρα που να είναι, θα ακουστεί και ο Ρογκάκος όταν παλουκωθεί κάτω. Λοιπόν, έχουμε πολλές αλλαγές και ή προσθήκες, ας το πούμε έτσι, στην πολιτική σκηνή του τόπου. Πριν τις δούμε μία-μία ή πριν τις σχολιάσουμε, θα θέλαμε να ζητήσουμε την άποψή σας. Ποια είναι η επόμενη μέρα σε αυτό το σκηνικό για τη Νέα Αριστερά? Σας άκουσα να λέτε ότι μεγάλο στοίχημα για ένα κόμμα είναι να μπορεί να εμπνεύσει ελπίδα στους πολίτες. Μπορεί η Νέα Αριστερά να εμπνεύσει ελπίδα στους πολίτες?
1: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα αυτή τη στιγμή που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στη Νέα Αριστερά, για να το πω κομψά. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε κι εμείς ένα εύλογο προβληματισμό σχετικά με τις δημοσκοπικές επιδόσεις της Νέας Αριστεράς. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά όμως ότι δεν υπάρχει ένας χώρος, ένα πολιτικό ακροατήριο, ένα πολιτικό κενό, ακόμα και μετά την εμφάνιση του κόμματος του κ. Τσίπρα, της Ελλάς. Αν είναι αυτή η γενική, αυτή είναι η γενική, φαντάζομαι,
0: ναι,
1: του κόμματος.
0: Ναι.
1: Δεν έχω συνηθίσει να το λέω γι' αυτό. Οπότε αυτό το πολιτικό κενό που υπάρχει, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να καλυφθεί από μια ευρύτερη ανασύνθεση που πρέπει να υπάρξει στο χώρο της αριστεράς, των κοινωνικών κινημάτων, το χώρο της οικολογίας, έτσι ώστε να μπορέσει να εκφραστεί ένας κόσμος ο οποίος όλα τα προηγούμενα χρόνια απογοητεύτηκε από την αριστερά.
0: Αστέγαστη είναι αυτή, να το πούμε έτσι.
1: Υπάρχει κόσμος, ναι, ο οποίος εμπνεύστηκε, κινητοποιήθηκε, πίστηκε από την αριστερά όλα τα προηγούμενα χρόνια και σήμερα παρακολουθεί τις εξελίξεις με μια σχετική αμηχανία, με μια σχετική απογοήτευση και είτε υποστηρίζει κόμματα της αντιπολιτικής και του λαϊκισμού, θα μπορούσα να σας πω, είτε απλά δεν συμμετέχει καν στις εξελίξεις. Αυτός όλος ο κόσμος εκφράζεται από διαφορετικά κόμματα. Μπορεί να εκφράζεται και από διαφορετικά κόμματα αυτή τη στιγμή που κινούνται στο χώρο της αριστεράς και της οικολογίας. Όλο αυτό πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία πραγματικά που να είναι ανασυνθετική, κοινής δράσης, διαλόγου, μεταξύ που και πολιτικών δυνάμεων αλλά και με τον κόσμο αυτό να έρθουμε σε επαφή, έτσι ώστε να υπάρχει μια πολιτική έκφραση της αριστεράς στις επόμενες εκλογές, γιατί είναι αναγκαίο και κρίσιμο και χρήσιμο πραγματικά για την κοινωνία μέσα σε αυτή τη συνθήκη του επελάβνοντος συντηρητισμού, του παραλογισμού του πολέμου, της κλιματικής κρίσης και των κοινωνικών αδικιών, να υπάρχει ισχυρή αριστερά που να πιέζει σε μια άλλη κατεύθυνση τα πολιτικά πράγματα.
2: Πάντως, κύριε Σακελαρίδη, καλημέρα.
1: Γεια σας, κύριε Ρογκάκο. Καλημέρα.
2: Λοιπόν, πάντως, πρώτα θέλω να πω, ήθελα να το πω αυτό, το τρολάρισμα στο Μητσοτάκη, απίστευτο, η κυβέρνηση βρήκε το μυστικό της αντιγύρανσης. Το άκουσα αυτό, Ρίτσα, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
2: Ότι όταν δουλεύουν οι μεγάλοι άνθρωποι, τέλος πάντων.
1: Τώρα είναι.
2: Δεν αντιμετωπίζουν. Ναι. Αυτό που θέλω να πω, κύριε Σακελαρίδη, είναι το εξής. Βλέπουμε τον Τσίπρα, ανακοίνωσε το κόμμα του, πήγε στον Άριο Πάγο κτλ. Βλέπουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος παραπέει. Είναι στο μισό 1%. Κάτω από τη Νέα Αριστερά τον έδειξε μια δημοσκόπηση. Η ερώτησή μου εμένα είναι, εάν οι άνθρωποι οι οποίοι έμειναν τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, αν θα μπορούσαν να βρουν ένα κοινό βηματισμό. Δηλαδή, Πολάκης, Παπάς, Δούρου, δεν ξέρω ποιος, εάν μπορείτε να κάνετε ένα νέο σχηματισμό όλοι μαζί.
1: Εγώ δεν θα το. Σε επίπεδο προσώπων, έτσι όπως το θέτεται, μου φαίνεται πολύ δύσκολο.
2: Γιατί?
1: Κανείς
2: δεν τους μιλάει αυτονόν, δηλαδή.
1: Δεν θέλω
2: του Πολάκη, του Παπά και τους Δούρου δεν τους μιλάει κανένας.
1: Κοιτάξτε, δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να ονοματίζω και να λέω ναι ή όχι. Δεν θέλω να ρίχνω κόκκινες κάρτες ή κίτρινες κάρτες ή πράσινες κάρτες. Δεν είναι και ο ρόλος μου, δεν είναι και η θέση μου. Προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι κάποια πράγματα δεν είναι καλό για κανέναν να συμβούν, ούτε σίγουρα για την αξιοπιστία οποιοδήποτε πολιτικού σχηματισμού. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και κόσμος, υπάρχουν και εκφράσεις πολιτικές, είτε ως συλλογικότητες είτε ως πολιτικά κόμματα, που πρέπει να κάτσουμε, να συνεννοηθούμε, να συνεργαστούμε σε μια κατεύθυνση διαφορετική, σίγουρα, επειδή χρειάζεται να εκφραστεί ο κόσμος της αριστεράς και ιδιαίτερα σε μια κατεύθυνση που θα βγαίνει από αυτή την κουκουρομαχία η οποία υπάρχει μεταξύ των δύο πιο έτσι δυνατόν, θα μπορούσαμε να πούμε, πολιτικών εκφράσεων του προοδευτικού χώρου, του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Τσίπρα, του Πασόκ και της Ελλάς. Στην πραγματικότητα Κοκορομαχία η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή για τη δεύτερη θέση.
2: Με τον Τσίπρα.
0: Ένα λεπτό, Νίκο, επειδή το είπε δύο φορές ο κύριος Σακελαρίδης, να υπάρχει ισχυρή αριστερά, να εκφραστεί ο κόσμος της αριστεράς. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας δεν είναι αριστερά, αυτό που.
2: Αυτό ήθελα να πω.
0: Το Ελλάς.
2: Γιατί να μην πάει στον Τσίπρα.
0: Όπως και εσείς, ούτε και εμείς έχουμε βρει ακόμα τα πατήματά μας για την εκφορά του κόμματος. Ακόμα δεν την έχουμε βρει. Τι, δεν είναι αριστερά.
2: Είχε και το σήμα του ΜΑΟ εκεί, το Α. Ναι, ελάτε, κύριε Σακελαρίδη.
1: Ναι, κοιτάξτε, δεν θα χρήσω εγώ κάποιον αριστερό ή όχι αριστερό ή δεξιό ή κεντρό. Νομίζω στην πράξη θα κρίνονται όλα αυτά και δεν είμαι εγώ αυτός τέλος πάντων που θα πω ότι δεν είναι κόμμα της αριστεράς ή οτιδήποτε. Εγώ επαναλαμβάνω, το έχω κάνει μια κριτική εδώ και το λέω πολλές φορές και είμαι όλο και πιο πεπισμένος παρακολουθώντας και τα βήματα της πολιτικής αυτής πορείας. Ότι το πρόβλημα με τον κύριο Τσίπρα στην πραγματικότητα δεν είναι ότι είναι πιο αριστερός ή πιο δεξιός από ό,τι θα θέλαμε. Είναι ότι μπορεί να είναι ταυτόχρονα να απευθύνεται και στα αριστερά και στα δεξιά ακροατήρια, λέγοντας διαφορετικά πράγματα σε κάθε ακροατήριο. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που στην πραγματικότητα.
2: Δηλαδή είναι λίγο δεξιός, λίγο αριστερός, λέτε. Είναι δηλαδή απ' όλα. Προκειμένου να πάρει σταυρούς.
1: Αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Είναι το ζήτημα της αξιοπιστίας, κατά την άποψή μου. Ότι που νομίζω το πλήρωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα την περίοδο του 19-23. Δηλαδή σε μια προσπάθεια διεύρυνσης του ακροατηρίου, τότε όπως ονοματιζόταν εκείνη την περίοδο, το αποτέλεσμα ήταν τελικά να συρρυκνωθεί η εκλογική βάση του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή ο κόσμος αντιλαμβάνεται αυτού του τύπου την αναξιοπιστία.
0: Τώρα υπάρχει λέξη συμπαράταξη όμως. Τώρα βέβαια υπάρχει λέξη συμπαράταξη μέσα στο.
1: Υπάρχει λέξη συμπαράταξη.
0: Που είναι πολύ, οποίο, για την αριστερά πολύ σημαντική αυτό θέλω να πω. Η λέξη συμπαράταξη.
1: Είναι πολύ σημαντική, αλλά ταυτόχρονα είναι και πολύ οξύμορο όταν το ίδιο βράδυ της ανακοίνωσης του κόμματος της Ελλάς από το Θησίο, η κυρία Κουφονικολάκου, η εκπρόσωπος τύπου, βγήκε και είπε ότι παρότι το κόμμα λέγεται συμπαράταξη, εμείς δεν θέλουμε να συνεργαστούμε με κανέναν και θέλουμε να είμαστε αυτοδύναμη κυβέρνηση.
2: Μα είπε και ο κύριος Σακελαρίδης, είπε, δεν θα αργήσουμε να δούμε το δεξιφλάς του κύριου Τσίπρα. Το είπε.
1: Καλά, αυτό το είπε γιατί το πιστεύει καταρχήν ο κύριος Σακελαρίδης.
0: Παιδιά, μιλάτε ο καθένας. Μιλάτε ξεχωριστά για τον
1: εαυτό. Ναι,
0: θα χαθώ κι εγώ μαζί σας.
2: Τέλος πάντων, εσείς μια συνεργασία με το Πασόκ, ας πούμε.
1: Εντάξει, όχι. Όχι όμως σε ποια λογική. Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι αυτό που προσπαθεί η Νέα Αριστερά να κάνει είναι ότι θέλει να έχει ένα ξεκάθαρο πολιτικό στίγμα. Εγώ αυτό που πιστεύω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό ευθύνεται και για την τη ρευστοποίηση αυτή που έχει δει στα ποσοστά της Νέα Αριστερά ήταν το γεγονός ακριβώς ότι ως τώρα βολόδερνε στην πραγματικότητα μέσα από ως ένα κόμμα το οποίο δεν φαινόταν να έχει προοπτική, να είναι ένα μεταβατικό κόμμα στην πραγματικότητα για να κουμπώσει πάνω σε κάποιες πολιτικές συμμαχίες με κάποια πολύ μεγαλύτερα κόμματα, να γίνουμε δηλαδή ένας δορυφόρος. Η Νέα Αριστερά έχει προστιθέμενη αξία στο πολιτικό σύστημα. Είναι μια αδύναμη πολιτική που όταν δεν μιλάει γενικά και αόριστα για φορολογική δικαιοσύνη, λέει από ποιους πρέπει να ελαφρύνουμε φορολογικά, κύριε Ρογκάκο, που είναι και τα θέματά σας, και από ποιους πρέπει να επιβαρύνουμε φορολογικά για να επιτευχθεί αυτή η κοινωνική δικαιοσύνη, η φορολογική δικαιοσύνη. Η Νέα Αριστερά λέει όχι στις υπέρμετρες πολεμικές δαπάνες για στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Είμαστε μια δύναμη η οποία βάζει τα ζητήματα να καταγγείλουμε τη στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, γιατί με αυτόν τον τρόπο στην πραγματικότητα η εξωτερική μας πολιτική διαμορφώνεται από το Ισραήλ και δεν έχουμε, χάνουμε και την αυτονομία μας σε σχέση με τα ζητήματα που αφορούν την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
0: Άρα άμα δεν έχει να κουμπώσει πουθενά, δηλαδή, θα κατέβει μόνη της η Νέα Αριστερά. Δηλαδή, το είπατε κι εσείς για τις δημοσκοπήσεις ότι δεν είναι.
1: Όχι, το αντίθετο σας λέω ακριβώς. Ότι εμείς ακριβώς επειδή βλέπουμε και τις δημοσκοπήσεις, αλλά επειδή ταυτόχρονα υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο κενό στον κόσμο της αριστεράς και ενώ πολιτικής έκφρασης, εμείς βάζουμε απλά πράγματα μπροστά για να υπάρχει κοινή δράση και διάλογος με όποιες πολιτικές δυνάμεις επιθυμούν.
2: Φοβούμε.
1: Δηλαδή, όποιες πολιτικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή θεωρούν ότι είναι σημαντικό και απαραίτητο να έχουμε μια καθαρή, ξεκάθαρη στάση απέναντι στον πόλεμο, απέναντι στις.
0: Για παράδειγμα, έχετε κάτι στο μυαλό σας, εσείς.
2: Μα δεν έχουν μείνει και πολλές.
0: Γι' αυτό λέω. Εντάξει, μπορεί να έχει εκείνος κάτι στο μυαλό του, κάτι πιο συγκεκριμένο.
1: Νομίζω ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις εκεί έξω και πρέπει να υπερβούμε διαφορές και διαφοροποιήσεις και αντιθέσεις οι οποίες υπήρχαν στο παρελθόν και ενδεχομένως να συνεχίζουν να υπάρχουν και σήμερα και να απαντήσουμε στα προβλήματα της κοινωνίας εν έτη 2026, να απαντήσουμε στην πραγματική αγωνία του κόσμου, ο οποίος αυτή τη στιγμή βλέπει ότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδος από μια νέα κανονικότητα που είναι στην πραγματικότητα νέα βαρβαρότητα. Πολέμου, της κλιματικής κρίσης και της κοινωνικής αδικίας.
2: Αν καταλαβαίνω, κύριε Σακελαρίδη, αναφέρεστε εξωκοινοβουλευτικά, δηλαδή μήπως αναφέρεστε ανταρσία κτλ. Κτλ.
1: Δεν σε όλες αυτές τις δυνάμεις. Δεν θέλω να ονοματίσω πολιτικές δυνάμεις. Νομίζω ότι εύκολα όσοι έχουν τις ίδιες απόψεις με αυτά τα οποία λέμε και δημοσιοποιούμε μέσα από τις ανακοινώσεις μας, μπορούμε να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι, να αναπτύξουμε κοινή δράση και να αναπτύξουμε και ένα διάλογο, έτσι ώστε να υπάρχει μια πολιτική έκφραση στις εκλογές.
0: Αυτό νομίζω ότι είναι μεγάλη σημασία, κύριε Σακελαρίδη.
1: Για να υπάρχει ισχυρή αριστερά μέσα και έξω από την Βουλή.
0: Η σημασία έχει να μπει στο κοινοβούλιο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι οι απόψεις σας, τις οποίες μπορεί να συμμερίζεται ένας κόσμος, πρέπει να μπουν στο κοινοβούλιο. Δηλαδή. Και ο χρόνος ήδη τρέχει αρνητικά. Δεν είναι σύμμαχός σας αυτή τη στιγμή.
1: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε. Και προφανώς και εμάς, στόχος μας είναι η εκπροσώπηση στο κοινοβούλιο. Και πιστεύουμε ότι θα υπάρξουν αυτές οι ανασυνθετικές διαδικασίες στον χώρο της αριστεράς και της οικολογίας, όπου θα δείτε μια πολιτική έκφραση η οποία πραγματικά θα μπορέσει να αντιπροσωπεύσει την ανησυχία του κόσμου για τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Ποιος θα συγκρουστεί με το καρτέλ της ενέργειας, ποιος θα μιλήσει για την ανάγκη να φορολογηθούν οι πλούσιοι για να ενισχυθεί η δημόσια παιδεία και η δημόσια υγεία, ποιος θα βάλει τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης. Τα ζητήματα να μην γίνεται τσιμέντο κάθε παραλία για να έχουμε τουριστική ανάπτυξη.
2: Είναι σημαντικά αυτά. Είναι σημαντικά αυτά. Αχτσιόγλου, Χαρίτσης και τα λοιπά που φεύγουν, πάνε προς Τσίπρα, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, κοιτάξτε.
2: Δηλαδή ο πρόεδρος τώρα να φεύγει του κόμματος να πηγαίνει. Θέλω να πω, καταλαβαίνω το πρωί.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
2: Πώς αυτό, πώς. Πόθεν προκύπτει.
1: Κοιτάξτε, νομίζω. Εντάξει, είναι κάτι που. Από τη δική μου την πλευρά, αυτό που λέω και το λέω διαρκώς και δημόσια και ιδιωτικά είναι ότι αν υπάρχουν ηλυμένες αποφάσεις, που έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν ηλυμένες αποφάσεις, πρέπει να επιταχυνθούν διαδικασίες και αυτές οι ηλυμένες αποφάσεις να γίνουν πράξη. Μάλιστα. Δεν μπορεί να σέρνεται άλλο αυτή η διαδικασία. Δεν είναι καλό ούτε για τη Νέα Αριστερά, αλλά
0: για κανέναν. Για κανέναν, έτσι.
1: Δεν μπορεί να είμαστε τώρα αντικείμενο της παραπολιτικής και αντικείμενο μιας συζήτησης. Μεταγραφολογίας δεν κάνει καλό σε κανέναν μας. Όμως ιδιαίτερα μέσα σε αυτή την περίοδο θέλω να πω της πολιτικής ρευστότητας, της πολιτικής αδιαφάνειας σε σχέση με την Ελλάς, του κόμματος δηλαδή του κ. Τσίπρα, σε σχέση με τις προθέσεις του, θεωρώ αυτή ότι είναι μια περίοδος όπου πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι γιατί σημαντικά και αξιόλογα στελέχη και καλοί φίλοι και σύντροφοι όπως τα στελέχη που αναφέρατε να κάνουν αυτή την κίνηση. Άπαξ όμως και το έχουν αποφασίσει, νομίζω το καλύτερο για όλες τις πλευρές είναι να προχωρήσουν άμεσα σε αυτή την κίνηση.
0: Κύριε Σακελαρίδη, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ήταν ο κύριος Γαβρίλη Σακελαρίδης, ο γραμματέας ένας αριστεράς, και εδώ εμείς σας αφήνουμε. Έρχεται ο κύριος Νιφλής και ο κύριος Παδημητρίου.
0: Κόψτε. Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Real FM.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 12.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. 30χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε αρδευτικό κανάλι στο 6ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού ορχομενού Λίμνης σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες. Λεπτομέρειες στο arkadia938.gr. Τα αίτια αύξησης της μοναξίας στην εποχή μας και τους τρόπους συνεργασίας των νέων με τους ανθρώπους τρίτης ηλικίας ήταν το θέμα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας στην πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Ξεκινούν από την 3η 2 Ιουνίου οι εγγραφές και οι επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τρίπολης. Η διαδικασία θα λήξει στις 19 Ιουνίου. Θύμα τροχαίου δυστυχήματος έπεσε 32χρονος άνδρας από το Δειράχι Αρκάδια. Στο αυτοκίνητό του εντοπίστηκε μέσα σε χαράδρα στη Μεσσηνία χθες το μεσημέρι. Δεύτερο κρούσμα ευλογιάς των εγκοπροβάτων στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας εντοπίστηκε μέσα σε λίγα 24 ώρα. Αυτή τη φορά σε μονάδα στο Καστράκι Γορδινίας. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου καταγράφει σταθερά ανωδική πορεία στις διεθνείς βιβλιομετρικές αξιολογήσεις του έγκυρου οργανισμού research.com.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
6: Ο Γιώργος Αντωνόπουλος θα βρίσκεται στο τιμόνι του Αστέρα Άκτορ και για τη νέα σεζόν. Μας περιμένει σκληρή δουλειά με μεγάλη συγκέντρωση και υπευθυνότητα, τόνισε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Η αρχηγός του Αστέρα, Ιωάννα Μέλισσου, αποχαιρέτησε και ευχαρίστησε την ομάδα έπειτα από μια τριετία.
5: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
6: Με άστατο και κατά τόπους βροχερό καιρό και το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
5: Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
7: Να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
8: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Θέλεις ψητό με πατατάκια?
7: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι? Δεν
8: πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
7: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
8: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
7: Δεν πεινάω.
8: Έλα, βρε, να έχει για μένα, για τον πατερούν.
7: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
8: Ούτε εγώ θα πάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά?
7: Πάμε στο Θόδωρο.
8: Να πάτε.
9: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
10: Εφτάσε!
11: Θα σε θυμηθώ.
12: Την αγαπάω, ρε φίλε.
13: Το ξέρω, αδερφέ.
12: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
13: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα!
12: Γιατί?
13: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. I Car Κωστόγιαννης.
12: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
13: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
12: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
13: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
12: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
14: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
15: Πιο γρήγορα.
14: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
15: Πιο γρήγορα.
14: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
15: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
14: Συσκευασίες τροφίμων.
15: Πιο γρήγορα.
14: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
15: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
16: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις.
10: 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη, μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού. Για επαγγελματίες και όχι μόνο.
16: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
17: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
18: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938. Να πούμε, τι να πούμε, χρόνια πολλά, τώρα τι χρόνια πολλά να πούμε. Είναι θλιβερή επέτειος σήμερα για τον ελληνισμό. Είναι η επέτειος της αλώσεως της Κωνσταντινούπολεως, 29 Μαΐου του 1453. Και ως γνωστόν, πέρα από τα περί Κωνσταντινού Παλαιολόγου, και αυτά άλλωστε τα αναφέραμε όταν μιλήσαμε για τα παλαιολόγια. Είπαμε και για τους παλαιολόγους και για ποιο λόγο η δυναστεία των παλαιολόγων αδυνάτησε ή μάλλον αποδυνάμωσε την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ότι είχε απομείνει δηλαδή βασικά από αυτήν, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία κατά άλλους. Αυτά τα είπαμε. Αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι επιβεβαιώνεται μία φράση που έχει ακουστεί σε πολύ γνωστή και δημοφιλή ελληνική ταινία. Την έχουμε χρησιμοποιήσει κι εμείς και είναι η εξής φράση. Από τον καιρό της αλώσεως είχαμε να δούμε τέτοιο ρεζιλί και καφεδοκαταναλώσεως, λέει. Ο λαός είναι λαϊκή έκφραση. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στον Αρκάδη 93,8. Ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Τελευταία εκπομπή πριν από το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και της Πεντηκοστής. Μην την ξεχνάμε την Πεντηκοστή. Γιατί τι είναι Πεντηκοστή, είναι κατώτερη. Το Άγιο Πνεύμα, το οποίο όπως ξέρετε συμβολίζεται από ένα περιστέρι. Βέβαια τα περιστέρια τώρα τελευταία τα παίρνει ο καθένας και τα χρησιμοποιεί όπως θέλει. Εκεί θα πρέπει να πούμε ότι κατανοούμε και συμπάσχουμε σε εισαγωγικά πολύ περισσότερο με αυτούς που τα χρησιμοποιούν για καθαρά επισιτιστικούς λόγους και όχι για αυτούς που τα χρησιμοποιούν με συμβολικό τρόπο. Συνεπώς, όπως αντιλαμβάνεστε, Δευτέρα δεν θα υπάρχουν ζωντανές εκπομπές στον Αρκαδία 938. Δευτέρα που μπαίνουμε και ημερολογιακά στο καλοκαίρι, γιατί είναι 1η Ιουνίου. Μέσα στο Σαββατοκύριακο τελειώνει και ο Μάιος. Μάιος που είδε κοσμοϊστορικά γεγονότα εντός εκτός εισαγωγικών στην Ελλάδα. Δύο νέα κόμματα δημιουργήθηκαν. Ένα τρίτο παραμένει υπό αίρεση ή, αν θέλετε, σε αναμονή. Και σήμερα ξεκίνησαν και οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια. Να πούμε βέβαια πάλι καλή επιτυχία στα παιδιά, καλά αποτελέσματα. Και βέβαια, όπως όλοι πλέον γράφουν και στέλνουν σχετικά μηνύματα, εντάξει, οι πανελλαδικές είναι μια δοκιμασία. Σε καμία περίπτωση δεν είναι κάτι το καθοριστικό για το μέλλον ενός νέου. Πολλά άλλα πράγματα είναι καθοριστικά για το μέλλον ενός νέου, τουλάχιστον στη χώρα μας. Και δυστυχώς εκεί δεν βλέπουμε και πολύ αισιόδοξα τα πράγματα. Βέβαια είναι πώς το βλέπει κανείς. Σε αυτό το μήκος κύματος ήταν και το θέμα σήμερα στο μάθημα στην εξέταση, αν θέλετε, της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, όπου τα θέματα ήταν επίκως. Τα θέματα ήταν πολύ εύκολα. Εκτός φυσικά από το τελευταίο, την έκθεση δηλαδή, την κατεξοχήν έκθεση, το κείμενο των 350 έως 400 λέξεων όπως λέγεται πλέον, το οποίο ήθελε μια ανάπτυξη. Και βέβαια εκεί ζητήθηκε από τα παιδιά, τους εφήβους, να αναλύσουν ή να παρουσιάσουν τρόπους με τους οποίους μπορούν να συνεργαστούν, λέει, οι νέοι με την τρίτη ηλικία, για να βληθεί και για τις δύο αυτές ομάδες η αίσθηση της μοναξιάς. Κατά κάποιο τρόπο. Φυσικά, στην Ελλάδα, η τρίτη ηλικία σε λίγο θα ξεπερνάει τους νέους, σε μερικά χρόνια. Θα είναι περισσότεροι όσοι βρίσκονται στην τρίτη ηλικία, η οποία βέβαια ως γνωστόν προσδιορίζεται εκεί γύρω μετά τα 60. Βέβαια για κάποιους θα πρέπει το όριο να είναι πιο υψηλό. Εμείς θα το χαμηλώσουμε το όριο. Εμείς θα πούμε ότι η τρίτη ηλικία στην Ελλάδα, όχι σύμφωνα με τις παγκόσμιες οργανώσεις και τα στατιστικά κτλ. Στην Ελλάδα λοιπόν η τρίτη ηλικία είναι από εκεί, από τα 55 μέχρι το τέλος. Εκεί είναι η τρίτη ηλικία. Για κάποιους βέβαια είναι πολύ αργότερα η τρίτη ηλικία. Γιατί είναι πολύ νεότεροι από αυτούς που είναι στην ίδια ηλικία με αυτούς. Και
Και όσον αφορά τους νέους, οι νέοι στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, είναι εκεί μέχρι να τελειώσουν το πανεπιστήμιο, το μεταπτυχιακό. Και αν είναι και νέοι, γιατί αν έτσι όπως περιγράφονται οι νέοι στα θέματα, στα κείμενα αν θέλετε που παρατέθηκαν ως θέματα ουσιαστικά στις πανελλαδικές εξετάσεις, εκεί περιγράφονται οι νέοι με έναν ιδιαίτερα ιδεαλιστικό τρόπο. Εμείς θα λέγαμε, πού τους είδατε τους νέους ότι είναι έτσι όπως περιγράφονται τώρα, στον Παπανούτσο που έγραψε ο άνθρωπος αυτό που έγραψε, μιλάμε πριν από πόσες δεκαετίες. Έχετε δει σήμερα τους νέους να είναι έτσι, να έχουν τέτοια χαρακτηριστικά? Δεν θα το λέγαμε, δεν θα το λέγαμε. Άλλωστε, όπως έχουμε πει επανειλημμένα, οι νέοι διώκονται στην Ελλάδα. Ειδικά οι ανήλικοι, κάτω των 18 δηλαδή. Αυτά τα παιδιά δηλαδή που είναι και δίνουν εξετάσεις τώρα, πολλά από αυτά, τα περισσότερα δεν έχουν κλείσει, δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας, δίνουν εξετάσεις, κάνουν κάτι δηλαδή που μπορεί να αποβεί πολύ σημαντικό ή και όχι για την μελλοντική τους πορεία, τη μελλοντική τους ζωή, αλλά την ίδια στιγμή, όπως έχουμε ξαναπεί, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να τους απαγορεύσει να χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια, να τους απαγορεύσει, όχι να τους υποχρεώσει να ακολουθούν κανόνες, να τους απαγορεύσει, και θα τους απαγορεύσει και τα social, όχι βέβαια για τα παιδιά κάτω το 18, για τα παιδιά κάτω το 15. Θα απαγορεύσει και τα social, λέει, από 1η-1η του 27. Στο μεταξύ, σήμερα το θέμα μιλάει ακριβώς για τα πώς επιδρώνουν τα social στην απομόνωση και στην αίσθηση της απομόνωσης και στα ψυχολογικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι σημερινοί έφηβοι. Προετοιμασία λίγο δηλαδή. Άλλωστε έχει πιάσει αυτό, δυστυχώς έχει πιάσει αυτό με τα πατίνια. Οφείλουμε να ομολογήσουμε, αγαπητοί ακροατές. Πολύ καλά ξέρει τι κάνει η κυβέρνηση. Γιατί χθες παρατηρήσαμε, συγκεκριμένα χθες, τώρα που είναι και περισσότεροι νέοι έξω, δεν έχουν υποχρεώσεις, έχουν κλείσει τα σχολεία, έχουν εξετάσεις βέβαια, αλλά εντάξει, είναι έξω τα παιδιά. Τα παιδιά είναι έξω, κυκλοφορούν με πατίνια κάποια. Και είδαμε χτες σε δύο περιπτώσεις να αντιμετωπίζουν κατά επικρίσεις, για να μην πούμε κάτι άλλο, από μέλη της τρίτης ηλικίας που λέγαμε, επειδή πηγαίνανε πολύ γρήγορα στο πεζόδρομο και τα λοιπά. Οπότε ή πολύ επίκαιρο μπορεί να χαρακτηριστεί το θέμα των πανελλαδικών, ή εντελώς εκτός, ό,τι να είναι μπορεί να χαρακτηριστεί. Αν πείτε από την άλλη, τι θα βάζανε στα παιδιά τώρα? Για το κράτος δικαίου θα βάζανε? Στο θέμα της έκθεσης ή της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας μάλλον. Για ποιο λόγο? Το κράτος δικαίου δεν θα μπορούσαν να το περιγράψουν, δεν το βλέπουν. Ενώ τους άλλους τους βλέπουν, την τρίτη ηλικία δηλαδή. Και τώρα εμείς βέβαια σιγά σιγά πρέπει να μπούμε και στην επικαιρότητα, την πολιτική και όχι μόνο, διότι πάλι έχουμε πολλά αισιόδοξα θέματα, πολύ θετικές εξελίξεις για την Ελλάδα και για τον πλανήτη, όπως ας πούμε η ανακοίνωση του Ιράν ότι όσο υπάρχει το Ισραήλ πάντα θα υπάρχει πόλεμος, πάντα θα υπάρχει αιτία πολέμου. Ότι αν δεν εξαφανιστεί το Ισραήλ δεν θα υπάρχει ποτέ ειρήνη στον κόσμο. Κοιτάξτε να δείτε όμως που περιέργως. Ενώ είναι απαράδεκτο να πεις κάτι τέτοιο, δηλαδή να εξαφανιστεί ένας λαός, ένα έθνος, ένα κράτος για να σταματήσει ο πόλεμος στον πλανήτη, ότι φταίνει μόνο η Ισραηλινή ας πούμε. Κοιτάξτε να δείτε όμως που η σημερινή Ισραηλινή κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να δικαιώνει αυτό το απίστευτο, ακραίο ιδεολόγημα

Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Δυσόδες παρασκήνιο. Προωθούν σκανδαλώδη συμβιβασμό εκατομμυρίων με γερμανική αμυντική εταιρεία. Βόμβες από Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τους ασύδοτους, λέει, servicers στην Ελλάδα. Η νέα έκθεση Φωτιά ζητάει από τον Στουρναρά, ο οποίος ανανέωσε τη θητεία των γνωστών ως πρόεδρος, ως επικεφαλής της Ελληνικής Κεντρικής Τράπεζας, Εθνικής Τράπεζας, αν θέλετε, κεντρικής βασικά. Ζητάνε λοιπόν μεγαλύτερη διαφάνεια και ενίσχυση της εποπτείας των εταιριών που διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια. Νωρίς ξύπνησαν, έχει άλλο θέμα εδώ η Δημοκρατία. Θα κάνουν επιτέλους διάβημα στο Κίεβο για το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα. Α, τώρα θα κάνουν διάβημα. Εντάξει, αργήσανε λίγο, αλλά ποτέ δεν είναι αργά, έτσι. Οργή στο Ηράκλειο της Κρήτης, όχι για κάτι με τον ΟΠΕΚΕΠΕ πάλι, για τη φυτευτή δομή μεταναστών στις Μαλάδες. Είναι αυτή η μεταφορά που γίνεται από τρίτες χώρες στην Κρήτη, την οποία η κυβέρνηση διαψεύδει, μάλλον δεν αναφέρει καν. Μόνο το State Department την αναφέρει. Ύποπτη επιλογή κτηρίου που ανήκει στην καταχρεωμένη Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Υπάρχει και αυτό, Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, το κτίριο δηλαδή που ανήκει σε αυτή την ένωση, θα φιλοξενήσει μετανάστες. Επαναλαμβάνω, αγροτικών συνεταιρισμών στην Κρήτη. Αυτό είναι τραγική ηρωνία. Είναι αυτό που η πραγματικότητα γελάει. Ή μάλλον η πραγματικότητα είναι για γέλια. Και μια σπουδαία εξέλιξη κατά τη Δημοκρατία, βέβαια, την εφημερίδα, η UNESCO στο πλευρό της Ελλάδας για την άμεση επιστροφή των μαρμάρων. Οπότε μεθαύριο, αφού είναι, μιλάμε για άμεση επιστροφή, μεθαύριο θα φτάσουν. Δεν ξέρουμε τώρα αν θα πάρουν αεροπλάνο, γιατί είναι και λιγότερες οι πτήσεις τώρα λόγω της έλλειψης καυσίμων, λόγω της ανόδου των τιμών, λόγω της ανασφάλειας των εταιριών. Μπορεί να πάρουν πλοίο να έρθουν. Γιατί εδώ που τα λέμε είναι και πολλά τα μάρμαρα. Τώρα μην τα βάλουμε σε κανένα αεροπλάνο ή τα έχει από κάτω και κοπεί τίποτα και πέσουν πάλι στη θάλασσα και τα ψάχνουμε πάλι. Λοιπόν, πλοίο. Άλλωστε, τόσους Έλληνες εφοπλιστές έχουμε στο City του Λονδίνου, έτσι, το χρηματιστήριο. Και όχι μόνο, το οικονομικό κέντρο του Λονδίνου. Τόσους εφοπλιστές έχουμε. Ας βάλει ένας εφοπλιστής ένα πλοίο, να τα βάλουμε μέσα, να τα φέρουμε, να φτάσουν άμεσα στον Πειραιά ή και όχι στον Πειραιά και στην Πάτρα, όπου θέλετε, να κάνουμε και μια ωραία φιέστα για την επιστροφή, γιατί από εδώ και πέρα, αγαπητοί ακροατές, όπως έχουμε ξαναπεί, θα μπουχτίσετε σε εισαγωγικά στις φιέστες και στα αποκαλυπτήρια και στα εγγένεια και σε όλα αυτά. Βέβαια, τις περισσότερες φορές θα είναι δομές ή πράγματα, μνημεία, οτιδήποτε, τα οποία θα είναι είτε άσχημα, όπως ήταν εκείνο το γλυκό.

Πάμε και στον ελεύθερο τύπο. Μύθοι και αλήθειες για το φόρο αυτοδιοίκησης. Το εξηγήσαμε αυτό. Δεν υπάρχει κάποιος φόρος αυτοδιοίκησης, τουλάχιστον καινούριος. Το σχέδιο προβλέπει ένα νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης από τους Δήμους που θα αντικαταστήσει ΤΑΠ και δημοτικό φόρο για την, και την επιβολή τέλους περιφερειακής ανάπτυξης. Τα δύο τέλη θα κυμαίνονται αθροιστικά από 0,45 έως 1,05 της χιλής επί των αντικειμενικών κλπ. Το είπαμε. Για άλλους ιδιοκτήτες λέει προκύπτει ετήσια μείωση έως 16 ευρώ και για άλλους αύξηση έως 35 ευρώ. Σχετικό δηλαδή. Από εκεί πέρα το είπαμε αυτό. Δεν είναι κάτι καινούριο και δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι προσπαθεί εδώ μύθοι και αλήθειες. Τι μύθοι και αλήθειες. Επειδή είπαν κάποιοι ότι είναι νεοσέμφια. Εντάξει, γράψαν ότι είναι νεοσέμφια, τώρα το πήραν όλοι πίσω και γράψανε αυτό που προβλέπεται στην πραγματικότητα. Άλλωστε, για να είμαστε και δίκαιοι, αγαπητοί ακροατές, γιατί εδώ κάνει τον έξυπνο κάποιο. Κάποιοι κάνουν τον έξυπνο. Στην πρώτη φάση διαβούλευσης του νέου κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, δεν ήταν σαφές εάν ο φόρος αυτοδιοίκησης, ας πούμε, ο νέος φόρος, ήταν όντως το ΤΑΠ και ο δημοτικός φόρος, δηλαδή ο υφιστάμενος. Φαινότανε, ήταν ασαφές, φαινόταν ότι είναι κάτι επιπρόσθετο. Έτσι, για να μην λέμε ότι μας κατεβαίνει. Και κάποιοι που το γράψανε δεν τους κατέβηκε, ούτε θέλανε να κάνουν αντιπολίτευση. Δεν χρειάζεται να ασχολείσαι με αυτά. Έχεις τόσα θέματα να πεις, τόσα θέματα να γράψεις. Είναι πάρα πολλά. Δεν χρειάζεται να κατασκευάζεις κάτι τέτοιο. Τώρα, σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη, είναι στο τραπέζι η παράταση του Fuel Pass. Ωραία. Ήλωτες και Ζητιάνοι, έρχεται και νέα δόση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν παίζουν τη... ξέρετε τι. Όχι, παίζουν τους κουμπάρες. Σε συμφωνία για νέα εκεχηρία 60 ημερών. Έτσι θα πηγαίνει. Μήνα-μήνα. Διμέτωπη μάχη από την κυβέρνηση. Χαρακτηρίζει κόμμα διαμαρτυρία στο ΠΑΣΟΚ και επιστροφή στο παρελθόν το ΕΛΑΣ, το κόμμα ΕΛΑΣ δηλαδή, για να μην την πει την ΕΛΑΣ, την Ελλάδα δηλαδή, και γίνει επίθεση Καριστιανού ΠΑΣΟΚ σε Τσίπρα και Χαριλάου Τρικούπη σε δημοσκόπους και γενικώς, εντάξει.

Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί να αναφερθούμε και στο πώς θα γίνονται μεταβιβάσεις express, λέει, για όλα τα κινητά.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Απορρυπαντικό Ariel XXL μόνο 11,92. Τεζόρι μαλακτικά 38 μεζούρες μόνο 3,49. Ferrimax Power, Quick Wash και κάψουλες σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Vapona σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
2: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
3: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
2: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
3: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
2: Θέλετε κάτι άλλο?
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938. Ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα τα νέα. Αλτσχάιμερ. Έξι κλειδιά για υγιή εγκέφαλο. Τι να τρώτε, πώς να γυμνάζετε σώμα και μυαλό και τι να αποφεύγετε. Ειδικά στο τι να αποφεύγετε, έχουμε και εμείς να πούμε κάποια πράγματα. Μεταβιβάσεις εξπρές για όλα τα κίνητα που σας είπαμε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας My Property, που θα καλύψει, λέει, ένα σημαντικό κενό που σήμερα κρατά ομήρους τους πολίτες σε χρονοβόρες διαδικασίες εφορίας. Για να δεν θα τελειώσει αυτό ποτέ. Προσέξτε τώρα. Παίζουν ποδόσφαιρο περπατώντας. Τι είναι το walking football, όπου δεν επιτρέπεται το τρέξιμο. Και όπως αντιλαμβάνεστε, καταλαβαίνει κάποιος από τη φωτογραφία ποιες ηλικίες αφορά. Είναι αυτή που λέγαμε πριν, η τρίτη ηλικία. Κυπαρισία. Η Χεβρόν, η Σεβρόν, η Χεβρόνα, Σεβρόν, μπαίνει στο οικόπεδο 10. Τι σηματοδοτεί είσοδος της Αμερικανικής Πολυεθνικής σε ένα ακόμα ελληνικό ενεργειακό μπλοκ. Ακόμα τίποτα. Πολιτικό παρασκήνιο, αυτά που σας λέγαμε. Το Μαξίμου ξεκινά εκστρατεία εγγενείων. Δεν σας τα πάμε. Ντόναλντ Τραμπ, τι δείχνει το check-up των 80 ετών. Αλλά μην φανταστείτε ότι είναι τρίτη ηλικία ο Ντόναλντ. Ο Ντόναλντ είναι πολύ μικρότερος από τους άλλους της ηλικίας του. Και τέλος πάντων, να προχωρήσουμε στο μακελιό, παρότι δεν είναι και ότι καλύτερο. Μια παρέα από λαμόγια, πράκτορες, εισπράκτορες, μιζαδόρους, αν θέλει να σε έβγαλαν στο σφυρί τα πετρέλαια Αιγαίου Ιωνίου. Ξεπουλάμε στον Τραμπ γιατί κλείνουμε. Άλωση της πόλης 573. Η βασιλεύουσα, λέει, έπεσε μετά την πρώτη σταυροφορία. Ποια πρώτη σταυροφορία? Στην πρώτη σταυροφορία μια χαρά ήταν το Βυζάντιο. Και βοήθησε και τους σταυροφόρους να καταλάβουν τα Ιερουσαλήμ. Με τον Γοθεφρίδο Ντεμπουγιόν, ο οποίος είχε γίνει μάλιστα και, εντάξει, τυπικά ήταν αυτό. Είχε αναχωρευτεί γιος του τότε αυτοκράτορα Αλεξίου του πρώτου του Κομνηνού. Τον είχε κάνει τιμητικά γιο του, όχι ότι είχε μετά κανένα δικαίωμα στη διαδοχή. Λοιπόν, μάλλον μπερδεύτηκε εδώ το μακελιό. Εννοούσε τη δεύτερη σταυροφορία που είχαμε την άλωση της πόλης από τους σταυροφόρους το 1204. Όπου μάλιστα θα πρέπει να πούμε ότι θεωρείται το χειρότερο πλατσικολόγημα, να το πούμε έτσι, που έγινε ποτέ σε τέτοιο επίπεδο πόλη. Όπου καταστράφηκαν έργα τέχνης αμύθιτης αξίας, εκλάπησαν, εντάξει, αλλά κυρίως καταστράφηκαν. Γιατί τι κάνανε? Λιώνανε αγάλματα οι σταυροφόροι, κυρίως οι Γάλλοι. Ασχέτως τώρα τι Γάλλοι τώρα, τέλος πάντων. Και φτιάχναν νομίσματα για να μπορούν μετά να τα μοιραστούν και τα λοιπά. Γιατί τους είχαν υποσχεθεί οι ηγέτες τους ότι θα μπούμε μέσα και θα έχει αμύθιτους θησαυρούς και θα πάρετε όλοι και θα γίνετε μάγκες. Κάπως έτσι έγινε αυτό. Αργότερα βέβαια οι Βυζαντινοί ανακατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη.

Ας, αν σας ενδιαφέρει η ιστορία, μπορείτε να τα διαβάσετε αυτά σε πολύ αξιόπιστα και βιβλία, και βέβαια υπάρχουν και πολύ αξιόπιστα ντοκιμαντέρ και στο YouTube, θα πρέπει να πούμε, σχετικά με την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους, έτσι, όχι από τους Οθωμανούς. Χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό, όταν αλώθηκε η Κωνσταντινούπολη από τον το στρατό του Μωάμεθ του Δευτέρου, του λεγόμενου Πόρθητη, οι καταστροφές ήταν ούτε το 1/100 σε σχέση με αυτά που είχαν γίνει το 1204. Βέβαια, ήδη η Κωνσταντινούπολη ήταν σε βαθιά παρακμή. Η Εστία, η αντιπρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Μαρία Λεπενιώτη στο πλευρό του Προέδρου της Ελλάς. Από την έδρα του Αρείου Πάγου απευθείας στο κόμμα Τσίπρα. Κατέθεσε χθες μαζί με τον πρώην Πρωθυπουργό την ειδική διακήρυξη του Ανώτατου Δικαστηρίου. Ήταν πρόεδρος του δικαστηρίου στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Απαράδεκτο φαινόμενο η κομματικοποίηση των δικαστών. Και πού να δείτε πόσο απαράδεκτο είναι το φαινόμενο η εξάρτηση των δικαστών.

Και να ο Μανώλης Κοτάκης εδώ, οι ζώνες πολιτικής ψυχαγωγίας. Και δεν θα αναφέρουμε μεγάλο κομμάτι του άρθρου, μόνο την εισαγωγή. Ο επικοινωνιακός σχεδιασμός, λέει ο καλός δημοσιογράφος, της κυβέρνησης και των εμπροστοφυλάκων της έχει καταστεί πλέον προβλέψιμος. Αν θες να είσαι εγκαίρος ενήμερος ποια θέματα θα ανοίξουν ο πρωθυπουργός ή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν χρειάζεται να υποβληθεί στον κόπο του ρεπορτάζ. Αρκούν τρεις κινήσεις. Και λέει, αναφέρει τις τρεις κινήσεις. Πρώτον, να προσέξεις τις ερωτήσεις που υποβάλλονται σε μία μεταμεσονύχτια εκπομπή της δημόσιας τηλεοράσεως. Δεύτερον, να ακούς προσεκτικά την εισαγωγή που κάνουν στις 6 το πρωί στην έναρξη της εκπομπής τους άξιοι συνάδελφοι και λίγο αργότερα ένας ραδιοφωνικός σχολιαστής. Και στο τέλος, να διαβάσεις το πρωτοσέλιδο μιας συγκεκριμένης εφημερίδας που κυκλοφόρησε μέσα στη δεύτερη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας και εκφράζει το σκληρό πυρήνα και τις συνιστώσεις του. Φαντάζομαι ότι καταλαβαίνετε σε ποια εφημερίδα αναφέρεται.

με φωτογραφική διάταξη και σε άσχετο νομοσχέδιο μετατάσσονται στην υπηρεσία οι αποσπασμένοι που τοποθετήθηκαν από τον Πρωθυπουργό. Οργή από την αντιπολίτευση που κατήγγειλε μπετονάρισμα της υπηρεσίας με πρετοριανούς ώστε να μην αποκαλυφθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών. Παίρνουν τα μέτρα τους, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι. Δεν είναι κάτι άλλο αυτό, ακριβώς αυτό, παίρνουν τα μέτρα τους. Άλεξη Τσίπρα στον Άριο Πάγο, ιδρυτική διακήρυξη, μαζί του η δικαστή της Χρυσής Αυγής, έτσι τον ονομάζει εδώ, η Μαρία Λεπενιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, θολή εκεχηρία. Μονή βατοπεδίου, ευρωπαϊκό χρήμα για τις άγιες, σε εισαγωγικά, ανάγκες της. Η Καθημερινή, διάβημα προς Κίεβο για τον ντρόουν στη Λευκάδα. Όπλα από την Τουρκία στην Ευρώπη μέσω Εύρου. Η έρευνα του ελληνικού FBI, σε εισαγωγικά βέβαια αυτό. Και κάτι ενδιαφέρον εδώ, ηρωνικό, καταργούνται εδώ και 50 χρόνια οι πανελλαδικές. Πρεμιέρα σήμερα για τις εξετάσεις, οι διαχρονικές εξαγγελίες. Και ο πολύς ύπνος βλάπτει την υγεία. 6,4 με 7,8 ώρες ξεκούρασης χρειαζόμαστε κάθε νύχτα και λιγότερες.

Λοιπόν, και προσέξτε τώρα, η Κίνα, η οποία είναι, είναι ήδη υπερδύναμη, θα είναι και η επόμενη μοναδική, θα δούμε, κάποια στιγμή, όχι τώρα κοντά. Όσοι είστε τρίτη ηλικία δεν θα την προλάβετε. Λοιπόν, η Κίνα δεν κόβει το κάπνισμα. Καπνιστής, έχει τη φωτογραφία, περπατάει σε σιδηροδρομικό σταθμό του Πεκίνου. Η αρμόδια κινέζικη διοίκηση μπλόκαρε τις προσπάθειες για εθνική απαγόρευση του καπνίσματος σε εξωτερικούς χώρους, μεταθέτοντας την ευθύνη στις τοπικές αρχές, οι οποίες όμως δεν είναι αρκετά πρόθυμες. Κάθε χρόνο στην Κίνα πωλούνται περίπου 2,4 τρισεκατομμύρια τσιγάρα, σχεδόν το ίμιση του παγκόσμιου συνόλου. Σιγά μην απαγορευόταν σε εξωτερικούς χώρους.

πάμε και στην Contra News. Πανικό στο Μαξίμου από τα αποτελέσματα των νέων μετρήσεων. 9% διαφορά Νέα Δημοκρατία Ελλάς δείχνουν οι κυλιόμενες. Ο Αλέξης Τσίπρας διεμβολίζει ολόκληρο το πολιτικό φάσμα. Συναγερμός στο Αττικό από ενδονοσοκομιακή λίμωξη. Βέβαια ο Υπουργός Υγείας καθησύχασε το κοινό εχθές. Δεκάδες κρούσματα γάστρεντερίτιδας από νοροϊό. Άλλος όλο αυτός τώρα. Σε υγειονομικούς ασθενείς συνοδούς. Είπαμε δεν είναι και κάτι φοβερό, αλλά σε κάθε περίπτωση είχε γίνει θέμα εχθές.

Ριζοσπάστης. Κανονισμός της Ένωσης για τη χωρητικότητα των σιδηροδρόμων. Καρμανιόλα για επιβάτες και εργαζόμενους, τα εξπρές των κερδών και του πολέμου.

Political. Η Ελλάδα οχυρώνει το Αιγαίο. Αμυντικό τείχος στα ανταηλίκια του Σουλτάνου, σε εισαγωγικά. Οι 7 λόγοι για ισχυρή ομπρέλα προστασίας κόντρα στις απαιτήσεις Ερντογάν για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών μας, κάποιον. Ιχυρό μήνυμα για Ραπετρίτη στην Άγκυρα, ενιαία φωνή απέναντι σε κάθε μορφή αναθεωρητισμού. Εκτός αν είναι το Ισραήλ αυτό, να συμπληρώσουμε εμείς. Και πάμε και στο μανιφέστο. Τα φόπλακα στη Σκευωρία. Ο ΠΚΠ στο φως η έκθεση της Τυχεροπούλου που αθωώνει τους βουλευτές και εκθέτει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Για τις 6 από τις υποθέσεις 11 βουλευτών αποκλείεται κατηγορηματικά η οποιαδήποτε ζημιά στα ευρωπαϊκά κονδύλια, ενώ για τις υπόλοιπες 5, αν υπήρξε ζημιά, αυτή δεν μπορεί να αποδειχθεί.

Μάλιστα. Μάλιστα. Πάμε στον Εθνικό Κήρυκα. Προκαταρκτική συμφωνία ΗΠΑ Ιράν για παράταση της εκεχηρίας. Έναρξη συνομιλιών για το, πάλι για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για Ελλάδα προβλέπει ανάπτυξη στο 1,8% για φέτος και πληθωρισμό στο 3,5%. Ωραία.

Απογευματινή, από εκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ, καλά, επιστροφές έως 6.531 ευρώ σε 500.000 ασφαλισμένους. Η ακρίβεια είναι που πεθαίνεις. Κυριάκος Μητσοτάκης από ένα συνέδριο που ήταν χτες, στόχος να μπει στις δημόσιες υπηρεσίες η AI. Καλά, βάλτε την απλή νοημοσύνη και αφήστε την τεχνητή. Αποκτούν φωνή το gov.gr και το Visit Greece, δηλαδή θα υπάρχει και ηχητική. Κατά κάποιο τρόπο ηχητικό σερφάρισμα σε αυτές τις ιστοσελίδες. Δηλαδή θα υπάρχουν και αυτές οι υπηρεσίες.

Και ερχόμαστε και στην ελεύθερη ώρα. Ο Ιωάννης Βατάτζης είναι πρώτο πυλών. Η προφητεία των αόρατων ασκητών του Αγίου Όρους και ο λαϊκός τρίλος του μαρμαρωμένου βασιλιά που θα αναστηθεί στην Αγία Σοφιά. Δεν είναι σήμερα καιρός για μνημόσυνα και κλάψες, αλλά για αυτογνωσία και στροφή προς την εθνική ολοκλήρωση. Ποια εθνική, ποια. Α, να καταλάβουμε πάλι την Κωνσταντινούπολη. Την Ισταμπούλ. Να αλλάξουμε πλεύση και να ανατρέψουμε την πολιτική του Σιμίτη. Α, να εκπληρώσουμε την υπόσχεση των αγωνιστών του 1821, τη μεγάλη ιδέα. Να σώσουμε ό,τι μας απέμεινε και να σταματήσουμε το διαμελισμό της χώρας και της ιστορίας. Ας έρθει ο Ιωάννης Βατάτζης να τα κάνει αυτά. Εμάς τι μας θέλετε. Και Ελλάς με πεντάλφα του άθεου και αντίχριστου Τσίπρα. Σε εισαγωγικά το άθεος και αντίχριστος και έχει το σήμα του κόμματος και δίπλα το άλφα της αναρχίας μαζί και του Ισραηλινό σύμβολο, το αστέρι. Τελικά πίσω από τις λέξεις δεν κρύβεται μόνο ο Αλέξης αλλά και ο Βελζεβούλ. Ο αποσυμβολισμός του σήματος του κόμματος δείχνει αναφορές σε αναρχία και σιωνισμό. Γιατί ο Μητροπολίτης πρώην Καλαβρίτος, κ. Αβρόσης, γνωστός και μη εξαιρετές, τον είχε κατηγορήσει για σατανισμό όταν ήταν πρωθυπουργός. Γιατί ο πρώην Μητροπολίτης Καλαβρίτων δεν πήγαινε καθόλου καλά. Και γι' αυτό και είναι πρώην Μητροπολίτης. Τώρα νομίζω ότι η ελεύθερη ώρα του, εκεί που απευθύνεται, ότι κατηγορώντας τον Τσίπρα για άθεο και αντίχριστο κτλ. Θα του κάνει κακό. Καλό θα του κάνει. Λοιπόν, πάμε και στην αυτεμπορική για να κλείσουμε με τις πανελληνίας εμβελίας, όπως λέμε εφημερίδες. Λαβράκια, όχι τα ψάρια, λαβράκια που λέμε, λαϊκός, ψαρεύει εφορία. 37 εξαφανισμένοι έμποροι δεν πλήρωναν ΦΠΑ. Έλα, 37 όλοι και όλοι. Πολύ. 23.000 υποθέσεις μεγάλων φορολογούμενων στο μικροσκόπιο των φοροελεγκτών. Πολύ καλά θα πάει και αυτό.

Λοιπόν, φτάσαμε κοντά στη μία. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα σε πολύ λίγο.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μία ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί! Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. 38χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε ερδευτικό κανάλι στο 6ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ορχομενού Λίμνης σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες. Λεπτομέρειες στο arcadia938.gr. Τα αίτια αύξησης της μοναξίας στην εποχή μας και τους τρόπους συνεργασίας των νέων με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας ήταν τα θέματα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας λογοτεχνίας στην πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Ξεκινούν από την 3η 2 Ιουνίου οι εγγραφές και οι επανεγγραφές βρεφών και νήπιων στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς και του Δήμου Τρίπολης. Η διαδικασία θα λήξει στις 19 Ιουνίου. Θύμα τροχαίου δυστυχήματος έπεσε 32χρονος άνδρας από το Δειράχη Αρκαδίας. Το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε μέσα σε Χαράδρα στη Μεσσηνία χθες το μεσημέρι. Δεύτερο κρούσμα ευλογιά των εγωπροβάτων στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας εντοπίστηκε μέσα σε λίγα 24ωρα. Αυτή τη φορά σε μονάδα στο Καστράκι Γορτινίας. Πρεμιέρα σήμερα για το Colline Sound Festival, το τετραήμερο φεστιβάλ μουσικής τέχνης και δράσεων μέσα στη φύση που θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα 1η Ιουνίου και φιλοξενείται στο καταπράσινο χωριό των Κολινών. Αναλυτικά στο arcadia938.gr.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Ο Γιώργος Αντωνόπουλος θα βρίσκεται στο τιμόνι του Αστέρα Actor και τη νέα σεζόν. Μας περιμένει σκληρή δουλειά με μεγάλη συγκέντρωση και υπευθυνότητα, τον σε χαρακτηριστικά ο τεχνικός του Αστέρα. Η αρχηγός του Αστέρα, Ιωάννα Μελισσού, αποχαιρέτησε και ευχαρίστησε την ομάδα έπειτα από μια τριετία.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με άστατο και κατά τόπους βροχερό καιρό και το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Αξέχαστος γάμος.
7: Παραμυθένια βάπτιση.
6: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
7: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
6: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
7: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
6: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 22 3247.
6: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
7: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

0: Φανφέρ για τον Μακέντα. Αλάκμπε κάνει το σουτ, γκολ! 0-1 γκολάρα από τον Τόμπι Αλάκμπε. Στο 79 θα λέγαμε ότι αποδίδεται δικαιοσύνη.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
3: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, δεύτερη ώρα της ζωντανής εκπομπής του Αρκαδία 938, εσείς απ' έξω. Γιώργος Ηλίοπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών.

Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στις τοπικές εφημερίδες περιφερειακής Πελοποννήσου. Ξεκινάμε την περιφερειακή ενότητα Λακωνίας και το Λακωνικό Τύπο. Θα πάμε λίγο γρήγορα γιατί έχουμε να ασχοληθούμε με τον Άδωνη. Λοιπόν, η αγροδιατροφή και ο τουρισμός ως αντίδοτο στην αποσπασματική ανάπτυξη, σφυριλατώντας την αυθεντική λακωνική ταυτότητα. Αναφέρεται το ρεπορτάζ σε ημερίδα στη Μονεμβασιά. Έρμεο της Αδράνειας στο πρώτο γυμνάσιο Σπάρτης παραμένει κλειστό χωρίς σαφές σχέδιο αποκατάστασης. Αγωνία και αντίδρασης για την τύχη του ιστορικού σχολείου. Και γερτήριο Εθνικής Μνήμης 573 χρόνια μετά στο Μιστρά, σήμερα η κορύφωση των παλαιολογίων. Και προχωράμε με την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας. Αίτηση για γεώτρηση στον Κυπαρισιακό από Σεύρον και Hellenic Energy για εξόρυξη υδρογόνων ανθράκων. Μεγάλη πυρκαγιά στο Ασπρόχωμα, ολοσχερής καταστροφή σε επιχείρηση φερέτρων. Η εφημερίδα το Θάρρος επίσης Μεσσηνίας, αίτημα της Σεύρων για τον Μπλοκ 10, έρευνες για υδρογονάνθρακες στον Κυπαρισιακό.

πρωινός Μουριάς, Αρκαδία, Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας. Το κράτος χαρτογραφεί όλα τα επιδόματα. Θα δυσκολευτεί λίγο. Η AI Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη, προσπάθεια αλλαγής ατζέντας με φόντο την καθημερινότητα. Ναι, η AI είναι κάτι που αφορά την καθημερινότητα όλων των Ελλήνων, ως γνωστόν. Κατέθεσε την Ελλάς, έτσι, περίεργο αυτό έτσι που ακούγεται, ο Αλέξης Τσίπρας. Κατέθεσε την Ελλάς.

Τώρα, στη δική μας ενημερωτική ιστοσελίδα, arkadianet38.gr, μπορείτε να δείτε τα εξής θέματα. Δυσάρεστες ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ, νεκρός 38χρονος μέσα σε αρδευτικό κανάλι στον Ερχομενό. Φυσικά, τα θέματα και οι απαντήσεις στο σημερινό αντικείμενο των πανελλαδικών, το μάθημα δηλαδή της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Την Κυριακή 7 Ιουνίου θα μεταδοθεί από την R3 ένα αφιέρωμα στην πόλη της Τρίπολης με υπότιτλο «Τρίπολη, ιστορία μιας πόλης» λέγεται. Φυσικά, όπως ξέρετε, ανοίγει σήμερα τις πύλες του το Κολίνες Sound Festival, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. Επιβεβαιώθηκε και δεύτερο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων στην Αρκαδία. Οι αρχές όμως λένε ότι έχουν την κατάσταση υπό έλεγχο. Και καθώς τελειώνει η εκπαιδευτική σεζόν, ξεκινούν οι εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς.

Λοιπόν, πάμε τώρα στον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας και αγαπημένο φυσικά της εκπομπής. Ο οποίος έκανε ένα... αναφέρθηκε στην ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, όπως λέμε την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, και έθεσε ζήτημα για τα οικονομικά. Έθεσε ζήτημα διαφάνειας για τις πηγές χρηματοδότησης και εν γέννη για τα οικονομικά του κόμματος, διερωτώμενος πού βρέθηκαν τα χρήματα για να γίνει μια τόσο πετυχημένη εκδήλωση όπως τη χαρακτήρισε ο ίδιος στο Θησίο. Και υπήρξε απάντηση από την εκπρόσωπο, μία από τις εκπρόσωπους, δηλαδή την βασική εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, την κυρία Κούφο Νικολάκου, η οποία προσκάλεσε τον κύριο Γεωργιάδη να επισκεφτεί τα γραφεία του κόμματος για να δει τα τιμολόγια για το κόστος της εναρτήρησης εκδήλωσης στο Θησίο και τον προσκάλεσε βέβαια να φέρει μαζί του και το φάκελο για τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας. Και επανήλθε φυσικά ο Άδωνης, γιατί ο Άδωνης δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω, ως γνωστόν, τίποτα δεν αφήνει να πέσει κάτω, σαν τον Μπατακό ένα πράγμα, ο οποίος τότε κυνήγαγε όπως πετάγανε κάτι κάτω. Λοιπόν, μίλησε στο Άξιον 24 και ξεκαθάρισε με κοινικό τρόπο, θα λέγαμε, αλλά ειλικρινή τρόπο, ότι τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας δεν θα αποπληρωθούν και ότι οι τράπεζες τα έχουν ξεχάσει, γιατί τα χρέη των κομμάτων μπήκαν στις ανακεφαλαιοποιήσεις, δηλαδή πληρωθήκαν από εμάς. Και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Όχι τα άλλα κόμματα δεν χρωστάνε κάποια, αλλά όχι τέτοια ποσά. Τώρα το σκεπτικό του κ. Γεωργιάδη είναι φοβερό. Δηλαδή λες και το κόμμα, ένα κόμμα είναι κάτι διαφορετικό από τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, από τους ιδιώτες, από τους πολίτες γενικά. Είναι κάτι άλλο. Είναι παιδιά ενός ανώτερου θεού τα κόμματα όσον αφορά την οικονομική διαχείριση των δανείων τους. Εφόσον λοιπόν έγινε περικοπή της χρηματοδότησης των κομμάτων λόγω μνημονίων, έπρεπε τα κόμματα να συντηρηθούν με πολύ λιγότερα έσοδα. Ξέρετε τι κάνουν τα κόμματα, φαντάζομαι. Η Νέα Δημοκρατία, υποστήριξε ο κ. Γεωργιάδης, μηδένισε τα έξοδά της, αλλά τα δάνεια έτρεχαν. Και μάλιστα διερωτήθηκε, απευθυνόμενος δηλαδή, ρώτησε ρητορικά τον εαυτό του, όταν πήγα εγώ αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και έλαβα τα οικονομικά του κόμματος, στην πρώτη φάση της αντιπροεδρίας μου, η τόκη των δανείων ήταν 9 εκατομμύρια. Η τόκη. Φανταστείτε πως ήταν τα δάνεια. Οι κρατικές επιχορηγήσεις ήταν 4 εκατομμύρια. Υπάρχει περίπτωση να βγει αυτό, διερωτήθηκε. Κλείστε το. Κλείστε το. Άμα δεν βγαίνει, κλείστε το. Έτσι δεν λέτε στους άλλους. Κλείστε το. Αν δεν βγαίνει. Οικονομικά, αν δεν είναι οικονομικά βιώσιμο, κλείστε το κόμμα, κύριε Αντιπρόεδρε. Γιατί ακόμα Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας είναι και υπουργός, βέβαια. Δηλαδή, τι μας λέει εδώ ο κύριος υπουργός? Ότι είναι άλλο πράγμα το κόμμα που δεν μπορεί να βγει γιατί έχουν μειωθεί τα έσοδά του, αλλά οι πολίτες, των οποίων επίσης μειώθηκαν τα έσοδα, αλλά έπρεπε να εκπληρώσουν υποχρεώσεις που είχαν ρυθμίσεις, δάνεια κτλ. Τις οποίες τις είχαν πριν την κρίση, τις είχαν ξεκινήσει πριν την κρίση, χωρίς να φαντάζονται ότι θα τους τύχει αυτό βέβαια. Εκεί οι πολίτες δεν έχουν. Θα πρέπει να χάσουν περιουσιακά τους στοιχεία, να έχουν άλλες επιπτώσεις, πάρα πολύ επώδυνες πολλές φορές, αλλά όχι τα κόμματα. Και είπε επίσης στο Action 24 πάντα ο κύριος Γεωργιάδης, προχώρησε δηλαδή, δεν σταμάτησε, για να τα ξέρει ο κόσμος. Η Νέα Δημοκρατία δανείστηκε από τις τράπεζες περίπου 150 εκατομμύρια σε πραγματικά λεφτά. Γιατί είπαμε εμείς ότι τα πήρε σε νομίσματα της πετροπηγής και της... όχι της Κίνα, όχι, τα παιχνίδια. Ότι έπαιζε μονοπολί. Έχει πληρώσει μέχρι σήμερα στις τράπεζες 200, λέει. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία έχουμε πληρώσει όλα μας τα χρέη στις τράπεζες και 50 εκατομμύρια τόκους. Αλλά εξακολουθούμε να χρωστάμε. Καταρχάς δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να το ξέρουμε, θα πρέπει να μας προσκομίσει τις αποδείξεις ο κ. Γεωργιάδης ότι έχει πληρώσει τόσα εκατομμύρια η Νέα Δημοκρατία σε τράπεζες. Δυστυχώς δεν είναι αξιόπιστο το πολιτικό σύστημα όπως ξέρετε και είμαστε λίγο φιδωλοί. Δυστυχώς, θα θέλαμε να είμαστε, να τον πιστεύουμε.
Θα θέλαμε να τον πιστέψουμε πραγματικά ότι τα έχει πληρώσει η Νέα Δημοκρατία και χρωστάει, πλήρωσε και τόκους και εξακολουθεί και χρωστάει. Αλλά συγγνώμη, οι πολίτες που έχουν χρέη προς το δημόσιο, δεν μιλάμε για τράπεζες, αφήστε τις τράπεζες. Οι πολίτες που έχουν χρέη σε τράπεζες, εφόσον δεν έχουν κάποιο άλλο, κάποια άλλη πλάτη, κάτι άλλο, είναι τελειωμένοι σε εισαγωγικά. Δυστυχώς, δυστυχώς. Είναι σε τραγική κατάσταση. Και με τα δάνεια λοιπόν, έχουν πληρώσει το δάνειο οι πολίτες, το έχουν αποπληρώσει, αλλά πληρώνουν τους τόκους. Το ίδιο συμβαίνει και με το δημόσιο, που πληρώνεις τα πρόστιμα. Πολύ παραπάνω δηλαδή από το πρώτο κεφάλαιο του προστίμου ή του χρέους, έτσι. Δεν κατάλαβα δηλαδή γιατί είναι διαφορετικό πάλι. Επίσης είπε το πιο εκπληκτικό, άλλη ρητορική ερώτηση. Τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Μόνο θα αυξάνονται. Γιατί? Διότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει 4 εκατομμύρια εκλογικές επιχορηγήσεις το χρόνο και τα τεκοχρεωλήσια είναι 20 εκατομμύρια το χρόνο. Μπορεί να πληρωθεί αυτό? Ήταν η ερώτηση του κ. Γεωργιάδη, που φυσικά δεν φάνηκε να ανησυχεί ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει τις επιπτώσεις που έχουν αυτοί που δανείζονται και καταλήγουν να χρωστούν τριπλάσια και τετραπλάσια του αρχικού χρέους και κατά πάσα πιθανότητα να πρέπει να ξαναδανειστούν, εάν θέλουν να το αποπληρώσουν. Και είπε επίσης, αυτό που λέγαμε πριν για ανακεφαλαιοποίηση, τα χρέη των κομμάτων έχουν μπει στις προβλέψεις ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών εδώ και 15 χρόνια. Για τις τράπεζες δεν είναι πια ζημιά αυτά τα δάνεια, τα έχουν εξοφλήσει από την ανακεφαλαιοποίηση. Δηλαδή, τα πληρώσαμε εμείς, αγαπητοί ακροατές. Συγκεκριμένα, εμείς το δημόσιο έχει πληρώσει πάνω από 25 δισεκατομμύρια, μόνο η πρώτη ανακεφαλαιοποίηση ήταν αυτό, αλλά πού να τα θυμάστε τώρα, για να σώσει, να διασώσει το τραπεζικό σύστημα που κινδύνευε από κόκκινα δάνεια σαν και αυτά που πήρε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και άλλοι. Ενώ οι τράπεζες δεν φρόντισαν να εισπράξουν φυσικά, ούτε σε αυτή την περίπτωση, ούτε σε άλλες, για να είμαστε και δίκαιοι, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και από τα κόμματα, και δεν έδειξαν την ίδια ευελιξία με τα χρέη των απλών πολιτών και δεν τη δείχνουν ακόμα, και των μικρομεσαίων ή μικρών επιχειρήσεων που ακόμα δεν έχουν επανέλθει στη λεγόμενη κανονικότητα, εάν υπάρχει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Μάλιστα, υπουργός Υγείας στην περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας, φαντάζομαι όχι στο ΠΑΣΟΚ την περίπτωση, μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, είναι ανοιχτός στην επιλογή της διαγραφής του χρέους. Ενώ ο υπουργός Υγείας, παλαιότερα, όχι τώρα, την περίοδο των μνημονίων είχε κλείσει νοσοκομεία για να καλυφθούν οι μαύρες τρύπες στα ταμεία και να εξυπηρετηθούν οι δανειακές υποχρεώσεις της χώρας. Και πριν από 2 χρόνια, τώρα το 24, έλεγε το τζάμπα πέθανε για να δικαιολογήσει την αύξηση της τιμής των φαρμάκων. Το είχε πει και στην Τρίπολη, όταν είχε έρθει, για να δει και αυτός την επένδυση στη ΒΠΕ των φαρμακοβιομηχάνων. Και όταν ρωτήθηκε βέβαια από συναδέλφους, μάλλον του επισήμαναν συνάδελφοι, ότι τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας τα έχουμε πληρώσει εμείς οι πολίτες,

Και καθώς φτάνουμε στη 1:30, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα σε 2 λεπτά. Όταν επιστρέψουμε, θα δούμε, να μιλήσουμε και λίγο για ψεκασμένους. Ή ψεκασμένα, μάλλον ψεκασμένα μυθεύματα. Θα μιλήσουμε.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
2: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω ρε φίλε.
6: Το ξέρω αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα βρυνά.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

Λοιπόν, πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, τελευταία 20 περίπου λεπτά και της σημερινής ζωντανής εκπομπής του Arcadia Net 38 ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων.

Είχαμε πει θα πούμε για ψεκασμένους, αλλά θα τους αφήσουμε τους ψεκασμένους για μετά του Άγιου Πνεύματος. Νομίζουμε ότι είναι καλύτερο έτσι. Γιατί είναι πάρα πολύ στην Ελλάδα και πρέπει να αναφερθούμε σε πολλές κατηγορίες ψεκασμένων κιόλας. Εισαγωγικά φυσικά ψεκασμένων, διότι είναι και το ψε και το ψέκασμα είναι θέμα οπτικής. Να επανέλθουμε λίγο στις πανελλαδικές που ξεκίνησαν σήμερα για τα γενικά λύκεια. Να πούμε λίγα πράγματα για το θέμα που δόθηκε ή τα θέματα, αν θέλετε, που δόθηκαν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Το πιο ενδιαφέρον, θα λέγαμε, ήταν ότι το ένα από τα δύο κείμενα αναφοράς που έγιναν οι ερωτήσεις, δηλαδή, επάνω, δημοσιεύθηκε στον τύπο πριν από λίγες μέρες. Το δεύτερο είναι κλασικό, θα λέγαμε, από τη βιβλίο, μάλλον από όσα είχε γράψει ο Ευάγγελος Παπανούτσος, ο οποίος είχε διακριθεί στο δοκιμιακό λόγο. Το τρίτο, το λογοτεχνικό δηλαδή κείμενο, ήταν ένα ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου. Να πούμε ότι το πρόγραμμα των Πανελλαδικών προβλέπει την Τετάρτη 3 Ιουνίου εξέταση των αρχαίων ελληνικών μαθηματικών και βιολογίας, την Παρασκευή 5 Ιουνίου λατινικών, χημίας και πληροφορικής ανάλογα με τα αντικείμενα, ανάλογα με των υποψηφίων, τις θεματικές ενότητες δηλαδή στις οποίες ανήκουν, και τη Δευτέρα ολοκληρώνονται ολοκληρώνεται ο βασικός κορμός των πανελλαδικών εξετάσεων με την ιστορία, τη φυσική και την οικονομία. Για τα ειδικά μαθήματα οι εξετάσεις έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν στις 16 Ιουνίου με τα αγγλικά φυσικά και θα ολοκληρωθούν στις 25 Ιουνίου με τα ισπανικά. Στο ενδιάμεσο θα διεξαχθούν εξετάσεις σε ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο για τα αντίστοιχα αντικείμενα, βέβαια, γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά, καθώς και στα μουσικά μαθήματα. Ενώ από τις 15 έως και τις 26 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες για τους υποψηφίους των ΤΕΦΑ.

να επαναλάβουμε τις ευχές προς όλους τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, αλλά και για τους όσους θα ξεκινήσουν από την Τρίτη, μετά του Αγίου Πνεύματος, τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε γυμνάσια και λύκεια. Λύκεια προαγωγικές, γυμνάσια προαγωγικές και απολυτήριες. Λοιπόν, και αυτοί θα δοκιμαστούν, όχι στο ίδιο επίπεδο με τις πανελλαδικές και όχι με την ίδια δυσκολία σίγουρα, το ίδιο επίπεδο δυσκολίας, αλλά οπωσδήποτε και αυτές εξετάσεις είναι. Και βέβαια να τους ευχηθούμε και καλό καλοκαίρι μετά την διεξαγωγή, μετά την ολοκλήρωση των εξεταστικών τους δοκιμασιών.

Λοιπόν, τι να, πώς θα κλείσουμε και την σημερινή εκπομπή, πριν από πριν από τρίμερο βασικά και πριν από τέτοιες θρησκευτικές, μάλλον θρησκευτικές εορτές. Λοιπόν, θα πάμε στη δράση του 27χρονου που έχει γίνει viral ως θέμα, ο επιλεγόμενος εφιάλτης των Airbnb στην Αθήνα, έτσι, στην Αθήνα, ο οποίος έκανε το εξής απλό. Νοικιάζε το ίδιο σπίτι σε 10 άτομα και μετά τι έκανε, έμπαινε μέσα στο Airbnb, στο ακίνητο και έφευγε παίρνοντας τα πάντα. Τηλεοράσεις, πινάκες, καναπέδες, σεντόνια, ακόμα και αντικείμενα καθημερινής χρήσης εξαφανίζονταν, αυτό συνελήφθη βέβαια, από διαμερίσματα βραχυχρόνιας μύθος, τα οποία ο δράστης προσπαθούσε να νοικιάσει υποψήφιους ενοικιαστές, παριστάντος κάθε φορά και κάποιον άλλον προφανώς. Δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση που αποκάλυψε η έρευνα της ελληνικής αστυνομίας, όχι της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, έτσι, περιγράφει την οργανωμένη δράση του επιτίδιου που ξεκίνησε τουλάχιστον από το Μάρτιο του 2024 και εξελίχθηκε σε ένα κύκλο εξαπάτησης δεκάδων θυμάτων.

το σκεπτικό του ήταν εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό στην απλότητά του, θα λέγαμε, και στο ότι στηριζόταν στην αφέλεια και την ανοησία πάρα πολλών. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες που προκύπτουν από την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας, ο 27χρονος ή Μεδαπός παρουσιαζόταν ως στέλεχος μεγάλων επιχειρήσεων εστίασης ή ναυτιλίας. Ανέβαζε αγγελίες εργασίας στο ίντερνετ ή επικοινωνούσε με ανθρώπους που αναζητούσαν δουλειά, πριν πολύ, και τους καλούσε σε συναντήσεις σε πολυτελή ξενοδοχεία στο κέντρο της Αθήνας, για να φαίνεται και πιο ωραίο, πιο λογικό, έτσι, πιο λογικοφανές, πιο αληθοφανές, αν θέλετε. Εκεί, αφού τους έλεγε ότι είχε εγκριθεί η πρόσληψη, ζητούσε προσωπικά έγγραφα και στοιχεία, ταυτότητες, εκαθαριστικά, τραπεζικούς λογαριασμούς, ακόμα και κωδικούς TaxisNet. Και του τα έδιναν. Με αυτά αποκτούσε πρόσβαση σε τραπεζικές εφαρμογές και λογαριασμούς, ενώ σε πολλές περιπτώσεις άνοιγε νέες τραπεζικές κάρτες στο όνομα των θυμάτων. Ωραίος. Εννοείται ότι δεν το... Ωραίος εισαγωγικά. Κάνουν δύο πράγματα. Αν είναι δυνατόν, αυτά σε σοβαρές χώρες δεν γίνονται. Λοιπόν, τι έκανε λοιπόν, έπαιρνε τα προσωπικά στοιχεία, προχωρούσε σε κρατήσεις διαμερισμάτων σε Airbnb πλατφόρμες. Αφού τα νίκιαζε, τα ξαναανέβαζε σε ιστοσελίδες αγγελιών, σε άλλες δηλαδή πλατφόρμες, ας πούμε, ως δήθεν διαθέσιμα προς μακροχρόνια μίσθωση, και ζητούσε και προκατάβολες βέβαια. Here we go. Το εντυπωσιακό, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία στην υπόθεση, είναι ότι το ίδιο διαμέρισμα φέρεται ή φαίνεται να νοικιάστηκε πολλές φορές μέσα σε λίγες ώρες ή μέρες σε διαφορετικά άτομα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση διαμερίσματος στην οδό Δαμάριος στην Αθήνα. Φέρεται να του είχε μισθώσει μέσω Airbnb χρησιμοποιώντας στοιχεία άλλου προσώπου, και στη συνέχεια, μόνο στις 30 και 31 Ιουλίου πέρσι του 25, εμφανίζεται να έκανε συμφωνίες ενοικίασης με τουλάχιστον 5 διαφορετικά άτομα, αποσπώντας συνολικά χιλιάδες ευρώ σε προκαταβολές. Ανάλογο μοτίβο, ανάλογη πρακτική, καταγράφηκε και σε διαμέρισμα στο Χαλάνδρι. Μέσα σε 4 ημέρες, τον Αύγουστο του 25, φέρεται να ενοικίασε το ίδιο σπίτι σε τουλάχιστον 10 διαφορετικούς ανθρώπους, εισπράττοντας ποσά που κυμαίνονταν από 1.100 έως και 1.700 ευρώ.

Την ίδια στιγμή λοιπόν, οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων που είχαν μπει και καλά σε βραχυχρόνια μίσθωση έβρισκαν τα σπίτια λαιλατημένα. Στο προαναφερθέν διαμέρισμα στο Χαλάνδρη καταγγέλθηκε από τον ιδιοκτήτη η κλοπή δύο χαλιών, δύο τηλεοράσεων, πινάκων, home cinema, ακόμα και καναπέδων και μαξιλαριών. Σε άλλη περίπτωση, σε άλλο διαμέρισμα, ο ιδιοκτήτης διαπίστωσε ότι είχαν εξαφανιστεί τηλεοράσεις, έξι χαλιά, πίνακες, εργαλεία, καφετιέρα και άλλα αντικείμενα. Τώρα πώς έφτασε η αστυνομία στη σύλληψή του? Ύστερα από μια αγγελία για διαμέρισμα στου Ζωγράφου, οι αστυνομικοί που είχαν πληροφορίες εμφανίστηκαν ως ενδιαφερόμενοι ενοικιαστές και έκλεισαν ραντεβού μαζί του. Όταν το αποκάλυψαν την ιδιότητά του, εκείνος δήλωσε ψεύτικο όνομα και προσπάθησε να την κάνει, που λέμε, να διαφύγει. Τελικά συνελήφθηκε και ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης δεκάδων ανάλογων υποθέσεων.

0: Bonsoir.
1: Τώρα να πάμε και σε μια τελευταία αναφορά σε αυτό που, σε αυτή την αναστάτωση που προκλήθηκε με τον νέο έμφυα, όπως λέγεται, και προκύπτει, βέβαια αφορά τον νέο κώδικα δήμων και κοινοτήτων, όπου ακούσατε εφημερίδα να αναφέρει μύθοι και αλήθειες ότι δεν υπάρχει καμιά επιβάρηση, για κάποιους θα υπάρξει μια μικρή επιβάρηση και για κάποιους θα υπάρξει και μείωση, και ότι ουσιαστικά είναι εφιστάμενος αυτός ο έμφυα, είναι ο νέος, η νέα ονομασία του τέλους ακίνητης περιουσίας, του ΤΑΠ και του Δημοτικού Φόρου, τα οποία ήδη φυσικά τα καταβάλουμε όσοι έχουμε ακίνητα στο όνομά μας. Εκπρόσωποι όμως των ιδιοκτητών ακινήτων στην Αττική τουλάχιστον μιλάνε για καινούριο διπλό χαράτσι και νέο αυτοδιοικητικό έμφυα, αναφερόμενοι στην αντικατάσταση του τέλους ακίνητης περιουσίας από το τέλος τοπικής ανάπτυξης και το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης, τα οποία βέβαια αντιστοίχως θα δίνονται υπέρ των Δήμων και των Περιφερειών. Η συνολική επιβάρυνση για το τέλος τοπικής ανάπτυξης και το περιφερειακής ανάπτυξης θα είναι μέχρι και υπερτριπλάσια, υποστηρίζουν, σε σχέση με το τέλος ακίνητης περιουσίας, με αποτέλεσμα να επιβαρυνθούν σημαντικά και οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί, να δημιουργηθεί κοινωνική αναταραχή και να προκληθεί ανισορροπία και ανακολουθία στον χώρο των μισθώσεων, είτε μιλάμε για βραχυχρόνιες είτε όχι. Να ξαναπούμε, γιατί το έχουμε πει και βέβαια υπήρχε και θέμα αντίστοιχο στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης, η αντικατάσταση του τέλους ακίνητης περιουσίας από το τέλος τοπικής ανάπτυξης και το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης προβλέπεται στο νέο κώδικα για τους Δήμους και τις κοινότητες, το νέο αυτοδιοικητικό κώδικα, αν προτιμάτε, για να βάλουμε τις περιφέρειες μέσα, ο οποίος είναι αναρτημένος στον ιστότοπο του Υπουργείου των Εσωτερικών και βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι και τις 4 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη.

Για τώρα και να πούμε και ένα παράδειγμα, ουσιαστικά τι υποστηρίζεται από τους ιδιοκτήτες ακινήτων, ότι ως γνωστόν το TAP είχε επιβληθεί το 1993 και καταβάλλεται και τώρα που μιλάμε μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Ο συντελεστής του ήταν χαμηλός για κάθε ακίνητο από 0,25 έως 0,30 της χιλίης, βέβαια, έτσι. Με το νέο αυτοδιοικητικό κώδικα, εφόσον ψηφιστεί όπως είναι τώρα, αυτή τη στιγμή, πριν δηλαδή την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, εφόσον αντικαθίσταται από το τέλος τοπικής ανάπτυξης, ο συντελεστής του οποίου θα κυμαίνεται, όπως λέει το νομοσχέδιο, από 0,30 έως 0,70 της χιλίης, αλλά και από το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης, με συντελεστή από 0,15 έως 0,35, που μπορεί να επιβληθεί με απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά αυτό είναι τυπικό. Το ύψος λοιπόν του συντελεστή φτάνει στο 1,05 της χιλής και άρα τριπλασιάζεται σε σχέση με το TAP. Βέβαια, να πούμε εδώ ότι και ο δημοτικός φόρος όμως θα πρέπει να συμπεριληφθεί εδώ, καθώς έτσι αναφέρει το νομοσχέδιο, ότι αντικαθιστά το TAP μεν, αλλά και το δημοτικό φόρο. Εδώ δεν υπολογίζεται αυτός, με αποτέλεσμα βέβαια να μην είναι και τόσο μεγάλη επιβάρυνση όπως εμφανίζεται. Πάντως, τα ποσά των δύο νέων τελών θα εισπράττονται μέσω των λογαριασμών ενέργειας και όταν θα τα πληρώνουν οι ενοικιαστές, οι ιδιοκτήτες, θα έχουν τη δυνατότητα να τα παρακρατούν από τα ενίκια που θα καταβάλουν στους ιδιοκτήτες, οι ενοικιαστές όταν τα καταβάλουν στους λογαριασμούς, εφόσον βέβαια είναι στο όνομά τους, έχουν μεταφέρει τους λογαριασμούς στο όνομά τους. Όμως η καταβολή κάθε μήνα μειωμένων ποσών ενοικίων, εάν γίνει έτσι, σύμφωνα με το νέο νόμο για την υποχρεωτική τραπεζική καταβολή τους, των ενοικίων, έτσι, θα θεωρείται από την ΑΔΕ ως ελλιπής καταβολή, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες εκμισθωτές που λέμε, να χάνουν το αφορολόγητο ποσοστό 5% επί των ενοικίων τους και οι ενοικιαστές να χάνουν την επιστροφή ενοικίου και το επίδομα στέγασης. Γιατί υπάρχουν και αυτά. Αυτό σύμφωνα με κάποιους και λογιστές θα προκαλέσει μπάχαλο στην αγορά μίσθωσης ή στην αγορά κινήτων, αν θέλετε. Ενώ αυτό που προβλέπεται για το ενοικιοστάσιο από το δημόσιο τώρα, δηλαδή ότι θα μπορεί το δημόσιο, μονομερός μόνο του δηλαδή, να επεκτείνει μισθώσεις ιδιωτικών ακινήτων, δηλαδή ακίνητα που είναι ιδιωτικά, τα έχει πάρει το δημόσιο, το ευρύτερο δημόσιο, έτσι, και οι δήμοι και οι περιφέρειες, για να στεγάσει υπηρεσίες. Θα μπορεί λοιπόν μονομερός να επεκτείνει για άλλα 15 χρόνια, εκτός από αυτά που έχει υπάρχει συμφωνία, την ενοικίαση. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι ενώ σήμερα είναι 12 έτη, τώρα θα μπορεί για άλλα 15 χρόνια το δημόσιο. Το θέμα λοιπόν είναι αν θα βρίσκει το δημόσιο οι ιδιοκτήτες που θα θέλουν να δεσμεύσουν τα κινητά τους για περίπου το 1 τέταρτο της βιολογικής του ζωής, άμα θεωρήσουμε ότι θα φτάσουν και στα 80, ας πούμε. Δηλαδή υποστηρίζουν κάποιοι ότι θα προκαλέσει πρόβλημα και στο δημόσιο, καθώς δεν θα βρίσκει ακίνητα για να στεγάσει τις υπηρεσίες του και είτε θα πρέπει να τα φτιάξει, να τα κατασκευάσει με ό,τι αυτό συνεπάγεται, είτε να πάει σε άλλες λύσεις, όπως είναι, ας πούμε, να στεγάσει όλες τις υπηρεσίες σε ένα κτίριο το οποίο θα παραμείνει ενοικιασμένο από ιδιώτη κλπ. Ενώ τώρα λοιπόν έχουμε μια ανάπτυξη, τότε θα έχουμε μια συγκέντρωση.

Λοιπόν, σε αυτό το σημείο εμείς θα σας αφήσουμε. Μείνετε συντονισμένοι βέβαια σε λίγο Arcadia Sports Show. Εμείς θα τα ξαναπούμε Τρίτη 2 Ιουνίου, λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε από τον Γιώργο Ηλιόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο της ζωντανής εκπομπής του Arcadia 38. Με τίτλο «Εσείς απ' έξω» και τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο βέβαια που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Καλά, περνάτε, καλό τριήμερο και καλή σας τύχη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά. Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη? Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία? Και γιατί τα ακούω όλα επί 2?
2: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. 38χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε ερδευτικό κανάλι στο 6ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ορχομενού Λίμνης σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες. Λεπτομέρειες στο arcadia938.gr. Τα αίτια αύξησης της μοναξίας στην εποχή μας και τους τρόπους συνεργασίας των νέων με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας ήταν τα θέματα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας λογοτεχνίας στην πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Ξεκινούν από την 3η 2 Ιουνίου οι εγγραφές και οι επανεγγραφές βρεφών και νήπιων στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς και του Δήμου Τρίπολης. Η διαδικασία θα λήξει στις 19 Ιουνίου. Θύμα τροχιού δυστυχήματος έπεσε 32χρονος άνδρας από το Δειράχι Αρκαδίας. Το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε μέσα σε χαράδρα στη Μεσσηνία χθες το μεσημέρι. Δεύτερο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας εντοπίστηκε μέσα σε λίγα 24 ώρα. Αυτή τη φορά σε μονάδα στο Καστράκι Γουρτινίας. Πρεμιέρα σήμερα για το Colline Sound Festival, το τετραήμερο φεστιβάλ μουσικής τέχνης και δράσεων μέσα στη φύση που θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα 1η Ιουνίου και φιλοξενείται στο καταπράσινο χωριό των Κολινών. Αναλυτικά στο arcadia938.gr.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Ο Γιώργος Αντωνόπουλος θα βρίσκεται στο τιμόνι του Αστέρα Actor και τη νέα σεζόν. Μας περιμένει σκληρή δουλειά με μεγάλη συγκέντρωση και υπευθυνότητα, τόνισε χαρακτηριστικά ο τέχνικος του Αστέρα. Η αρχηγός του Αστέρα, Ιωάννα Μελισσού, αποχαιρέτησε και ευχαρίστησε την ομάδα έπειτα από μια τριετία.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με άστατο και κατά τόπους βροχερό καιρό και το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Colline Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Colline γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Colline Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Colline Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
7: Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
8: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
9: Ο Θόδωρος.
10: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
11: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα! Ξητοπολείο, ο Φόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
10: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
12: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
13: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
12: Αυτόν πάρε.
13: Γιατί?
12: Γιατί είναι πιο κοντά.
13: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
12: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
13: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
14: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
15: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sport Show, μια προσφορά της stoiximan.gr. Στο μικρόφωνο η Μένια Λιλή, κοντά μας ρυθμίζει τον ήχο ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος, πάντα κοντά σας λίγο μετά τις 2. Σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου, σιγά σιγά αποχαιρετούμε και αυτόν τον μήνα. Δευτέρα θα μπούμε στην επίσημα στο καλοκαίρι, 1η Ιουνίου. Μέχρι όμως τη Δευτέρα πάμε να δούμε τις αθλητικές ειδήσεις για σήμερα. Έχουμε νέα από τον Αστέρα Άκτορ, τόσο από την πρώτη ομάδα η οποία φυσικά ετοιμάζεται από νωρίς με το σχεδιασμό της ομάδας για την επόμενη αγωνιστική σεζόν. Έχουμε νέα και από το ποδόσφαιρο γενικότερα. Και φυσικά και από το μπάσκετ, μιας και βρισκόμαστε σε ρυθμούς σιγά σιγά τελικού της Stoiximan Greek Basket League.

κάνουμε και τα σχόλιά μας για τα χθεσινά παιχνίδια στο μπάσκετ εκτός αέρα. Θα τα πούμε όμως και στην συνέχεια, καθώς χθες αναμετρήθηκε ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ΑΕΚ για τα παιχνίδια της Stoiximan Greek Basket League. Νομίζω ο Παναθηναϊκός χθες δυσκολεύτηκε, αν και δεν είδα ολόκληρο το παιχνίδι. Πάμε όμως στα νέα του Αστέρα Actor, καθώς ο Γιώργος Αντωνόπουλος θα βρίσκεται στο τιμόνι του Αστέρα και την επόμενη σεζόν. Είπαμε, μετά και το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων, ο Αστέρας ήδη έχει περάσει σε νέα εποχή, προχωρώντας σε ριζικές αλλαγές τόσο στο ρόστερ του, αλλά και όχι μόνο στο συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά και ειδικητικά, καθώς οι Κιτρινομπλοί ανακοίνωσαν την πρόσληψη χθες του Σάβα Τσαμπούρη, ο οποίος επιστρέφει και πάλι στην πόλη μας και είχε αγωνιστεί ως ποδοσφαιριστής με την φανέλα του Αστέρα. Μετά την ολοκλήρωση συνεργασίας του με τον Όφη, ο Τσαμπούρης ανέλαβε από χθες χρέη αθλητικού διευθυντή στον Αστέρα Actor. Έτσι λοιπόν, έχοντας σημαντικό ρόλο και στο μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας, επιπλέον σήμερα η ομάδα του Αστέρα έκλεισε και το θέμα του προπονητή από νωρίς, καθώς τα ενία θα συνεχίσει να έχει ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Ένας άνθρωπος που κατάφερε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να συσπυρώσει τους πάντες στην ομάδα και να οδηγήσει φυσικά τον Αστέρα στην παραμονή στην κορυφαία ελληνική κατηγορία. Ο 45χρονος τεχνικός, που από την περασμένη σεζόν βρισκόταν στην τεχνική ηγεσία της δεύτερης ομάδας, κατάφερε να παρουσιάσει ένα σύνολο με ταυτότητα και αγωνιστικό προσανατολισμό. Φέτος οδήγησε τον Αστέρα Β' Actor στα play-off της Super League 2, όπου όχι μόνο στάθηκε αξιοπρεπώς, αλλά κοίταξε στα μάτια και συναγωνίστηκε επί ίσης, στα ίσια δηλαδή, με ομάδες που διεκδικούσαν την άνοδό τους στην κορυφαία κατηγορία, σε μια απαιτητική και σκληρή κατηγορία όπως είναι η Super League 2, η ομάδα του λειτουργήσε ως κανονικός διεκδικητής με πλάνο, αλλά φυσικά και με δικιά της προσωπικότητα. Τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου, να θυμίσουμε, ανέλαβε την πιο δύσκολη αποστολή που είχε αναλάβει μέχρι στιγμής, πήρε τα κλειδιά της πρώτης ομάδας και είχε στόχο να σώσει τον Αστέρα και τελικά τα κατάφερε με επιτυχία.

Όπως αναφέρει και η σχετική ανακοίνωση της Πέστερας Άκτορ, η οποία ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας με τον προπονητή της ομάδας Γιώργο Αντωνόπουλο. Ο προπονητής της πρώτης ομάδας λοιπόν του Αστέρα Άκτορ θα είναι και την αγωνιστική περίοδο ο Γιώργος Αντωνόπουλος, με εμπιστοσύνη στο έργο του καθώς και αναγνώριση της σημαντικής συμβολής στην ιδιαίτερα κρίσιμη και δύσκολη προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Συνεχίζουμε μαζί για την επίτευξη σημαντικών αγωνιστικών στόχων με μεθοδικότητα και οργάνωση για την επόμενη μέρα του Συλλόγου. Ήταν η επίσημη ανακοίνωση του Αστέρα Άκτορ, που όπως είπαμε ανακοίνωσε ότι και την επόμενη σεζόν στην τεχνική ηγεσία της πρώτης ομάδας θα βρίσκεται ο Γιώργος Αντωνόπουλος, ο άνθρωπος που άλλαξε μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα ολόκληρη την εικόνα του Αστέρα Άκτορ, έφερε τον κόσμο στο γήπεδο και τελικά πέτυχε και η ομάδα θα αγωνιστεί για 20η χρονιά στην Στοίχημαν Super League. Την πρώτη του δήλωση έκανε και ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Όπως λοιπόν αναφέρει, εμπιστοσύνη των ιδιοκτητών της ομάδας, των ανθρώπων της διοίκησης, του οργανισμού Αστέρα και των φιλάθλων της ομάδας με γεμίζει αυτοπεποίθηση, ευγνωμοσύνη αλλά και μεγάλη ευθύνη. Μας περιμένει σκληρή δουλειά με μεγάλη συγκέντρωση και υπευθυνότητα. Αυτή είναι και η δέσμευσή μας στους φιλάθλους του Αστέρα, που όλο αυτό το διάστημα μας στήριξαν με όλες τους τις δυνάμεις.

Και από τα μηνύματα που λαμβάνουμε από τους ακροατές αλλά και τους αναγνώστες του arcadiasports.gr σχετικά με την ανανέωση συνεργασίας πάντα του προπονητή Γιώργου Αντωνόπουλου, είναι θετικά τα σχόλια που λαμβάνουμε από τους φίλους του Αστέρα, οι οποίοι χαρακτηρίζουν μάλλον και τον Γιώργο Αντωνόπουλο ως MVP της χρονιάς που ολοκληρώθηκε.

Μιας και μιλάμε για MVP, πάμε στην Στοίχημαν και στο βραβείο Στοίχημαν Player of the Club του Αστέρα Actor, το οποίο τη φετινή χρονιά μέσα από την επιλογή των φιλάθλων έχουμε αποτέλεσμα και ο Player of the Club του Αστέρα είναι ο Χουλιάν Μπαρτόλο με 28%. Εσείς λοιπόν και εμείς τον επιλέξαμε με 28,20%. Αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης του Αστέρα τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Μπαρτόλο. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο νεαρός Αλμύρας με 22,20%. Τρίτος ο τερματοφύλακας, ο φύλακας άγγελος του Αστέρα Actor και τη φετινή σεζόν, ο Νίκος Παπαδόπουλος με 14,10%. Τέταρτος ο Φεντερίκο Μακέντα, που δικαιολογημένα βρίσκεται σε αυτή τη θέση, πρόσφερε και πόσο μάλλον και στα play-off, στα play-out, με τα γκολ που χάρισε στον Αστέρα με 12,97%. Πέμπτος ο Τριανταφυλόπουλος το 7,46% και του, που εγώ τον κοιτού θα τον έβαζα πιο ψηλά στον Αστέρα, στο 7,29%. Νίκος Καλτσάς το 3,24%. Ο Γκονζάλες το 2,43%. Άλχος το 1,13%. Και Σίψιτς με ποσοστό 0,98%. Χουλιάν Μπαρτόλο λοιπόν, ο πολυτιμότερος αυτής της χρονιάς για τον Αστέρα Actor. Πραγματικά πρόσφερε, όπως και όλες τις χρονιές που βρίσκεται στον σύλλογο, ο Χουλιάν Μπαρτόλο.

Επιστρέφουμε στον σχεδιασμό της ομάδας. Είπαμε, ήδη έχουν γίνει κάποιες κινήσεις από πλευράς Αστέρα. Αρχικά επέστρεψε σε άλλη θέση πλέον ο Σάββας Τσαμπούρης. Με πλούσιο έργο λοιπόν από τον Όφι, ήρθε ξανά στον Αστέρα Actor με σκοπό φυσικά να βοηθήσει στο πόστο που θα βρίσκεται. Ως επικεφαλής λοιπόν

2023 και μετά, είχε ουσιαστικό ρόλο τεχνικού διευθυντή, συμβάλλοντας καθοριστικά στην υλοποίηση ενός συγκεκριμένου αγωνιστικού πλάνου που απέδωσε καρπούς. Οι βασικοί άξονες λοιπόν της φιλοσοφίας του Σάβα Τσαμπούρη και του Όφη που εφαρμόστηκαν ήταν η μείωση του μέσου όρου ηλικίας, έμφαση στο ελληνικό στοιχείο, ανάδειξη παικτών από τις ακαδημίες και η δημιουργή ομάδας με ένταση και ταχύτητα. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα διαμορφώθηκε το ρόστερ της ομάδας του Όφη με αρκετούς Έλληνες ποδοσφαιριστές να αποκτούν πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ παράλληλα δόθηκε χώρος και χρόνος σε νέους και νεαρούς ποδοσφαιριστές ώστε να εξελιχθούν. Επίσης, ο Σάββας Τσαμπούρης στον Όφη λειτουργούσε και στενή συνεργασία με τον προπονητή και το υπόλοιπο επιτελείο της ομάδας, με συνεχή αξιολόγηση της αγοράς και επιλογή ποδοσφαιριστών, που τέριαζαν απόλυτα στο αγωνιστικό μοντέλο της ομάδας του Όφη. Με αυτή λοιπόν την παρακαταθήκη και την εμπειρία, αναλαμβάνει πλέον το ρόλο του αθλητικού διευθυντή στον Αστέρα Άκτορ, με στόχο να μεταφέρει το ίδιο μοντέλο και να δημιουργήσει ένα σύνολο με προοπτική και συνέπεια από την επόμενη σεζόν που θα ξεκινήσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Αστέρα. Ήδη λοιπόν ξεκινά ο σχεδιασμός, είπαμε, τόσο στο ρόστερ αλλά και διοικητικά. Όφη αναμφισβήτητα μία ομάδα που ξεχώρισε τις προηγούμενες σεζόν, πρωταγωνίστησε στο κύπελο, πρωταγωνίστησε στο πρωτάθλημα. Είδαμε νέους αλλά και πολλούς Έλληνες παίκτες να παίρνουν χρόνο συμμετοχής που τους αξίζει. Και αναμένουμε λοιπόν αυτό το μοτίβο να το δούμε και την επόμενη σεζόν στην ομάδα της πόλης μας, τον Αστέρα Άκτορ.

Ο Σάββας λοιπόν Τσαμπούρης που τον θυμόμαστε από το μακρινό 2010 που για, αν δεν κάνω λάθος, 4 σεζόν φόρεσε τη φανέλα του Αστέρα Άκτορ, συμπλήρωσε 102 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και πέτυχε και 3 γκολ για την ομάδα της πόλης μας. Πολλά είπαμε, η ώρα πλησιάζει 2:30, πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο με περισσότερες ειδήσεις από τον Αστέρα, τόσο από την πρώτη ομάδα αλλά και την ομάδα γυναικών, αλλά και το μπάσκετ, καθώς είμαστε σε ρυθμό στο στοίχημα Greek Basket League. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Καλτσάς για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο στα ώρες μεγάλης περιοχής θα δώσει και πάλι στον Καλτσά. Πέντρα σου του Καλτσά, γκολ! Στο παράθυρο της εστίας του Γκαραβέλη.
1: Μένει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Μακέντα απέναντι από τον Γκαραβέλη, σφυρίζει ο κατοίκος. Μακέντα παίρνει λίγα μέτρα φόρα, γκολ! 1-2 στο 94.
1: Αστέρα μου.
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχύσεις.

0: σφυγγητές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις, δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω ρε φίλε.
3: Το ξέρω αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
6: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
6: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
8: Μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
9: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
8: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
10: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
11: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
12: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 7,90. Κρέτα Φάρμς, μορταδέλα, φιλέτο γαλοπούλας ή ζαμπόν μπούτι σε χρυσές τιμές. Δοδόνι, τυρί φέτα ποπ, μόνο 10,96 το κιλό. Αλλά και γιαούρτι 1 κιλό, μόνο 3,48. Γαλαξίας.

Επιστρέψαμε από το γρήγορο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sport Show, μία προσφορά της stoihiman.gr. Στο πρώτο μέρος, για όσους δυστυχώς μπήκατε τώρα στην παρέα μας, γιατί δεν ήσταν από το πρώτο μέρος, μπήκαν απουσίες, να αναφέρουμε ότι στο πρώτο μέρος είπαμε φυσικά για τον Γιώργο Αντωνόπουλο, ο οποίος θα βρίσκεται στο τιμόνι του Αστέρα Actor και τη νέα σεζόν. Πολύ σημαντική η κίνηση αυτή από πλευράς Αστέρας. Έναν άνθρωπο που πήρε τα ηνία της ομάδας το Μάρτιο και κατάφερε να πετύχει τον απόλυτο στόχο, να παραμείνει ο Αστέρας στην Stoihiman Super League και να δείξει και μια άλλη εικόνα. Όπως είπε και χαρακτηριστικά ο Έλληνας προπονητής, μας περιμένει σκληρή δουλειά με μεγάλη συγκέντρωση και υπευθυνότητα. Αναφερθήκαμε και στον Σάβα Τσαμπούρη, που εγώ τον θυμάμαι σαν ποδοσφαιριστή το μακρινό 2010, που πηγαίναμε και ήμασταν φαν, πολύ μεγάλη φαν του Αστέρα, και θυμόμαστε όλοι τον θυμόμαστε σαν ποδοσφαιριστή. Πλέον ανέλαβε τον ρόλο του αθλητικού διευθυντή της ομάδας. Μιλήσαμε και φυσικά για ό,τι έχει πετύχει με την ομάδα του Όφη τις προηγούμενες χρονιές και φυσικά αναφερθήκαμε και στα σημεία που στάθηκε για να χτίσει τον Όφη, έναν σύλλογο που πρωταγωνίστησε σε κύπελο και πρωτάθλημα. Αναμένουμε λοιπόν όλα αυτά να τα δούμε και στον Αστέρα Actor και να είναι μια πολύ διαφορετική χρονιά από αυτή που περάσαμε. Μένουμε στον οργανισμό του Αστέρα και πάμε στην ομάδα γυναικών, καθώς ύστερα από μία τριετία ο κύκλος της Ιωάννας Μελισσού στον Αστέρα ολοκληρώθηκε. Η μέχρι πρότινος αρχηγός της γυναικείας ομάδας με ανάρτησή της στο Instagram έκανε γνωστό πως δεν θα συνεχίσει στην ομάδα της Τρίπολης, ενώ ευχαρίστησε τόσο τους ανθρώπους που συνεργάστηκε σε αυτή την περιοχή όσο και τους φίλους της ομάδας. Η μέχρι πρότινος αρχηγός Ιωάννα Μελισσού αναφέρει στην ανάρτησή της: μετά από τρία χρόνια ήρθε η στιγμή να κλείσει ένας πολύ σημαντικός κύκλος της ζωής μου με τον Αστέρα Τρίπολης. Τρία χρόνια γεμάτα δυνατές στιγμές, χαρές, δυσκολίες, αγώνες, ανθρώπους που έγιναν καθημερινότητά μου και ένα μέρος που ένιωσα πραγματικά σαν το σπίτι μου. Μέσα σε αυτή την διαδρομή έμαθα, εξελίχθηκα και κράτησα εμπειρίες που θα με συνοδεύουν για πάντα. Θέλω μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω τις συμπαίκτριές μου, τους προπονητές, τη διοίκηση και όλους τους ανθρώπους της ομάδας για την εργασία, την εμπιστοσύνη και το σεβασμό όλα αυτά τα χρόνια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όμως και στον κόσμο της Τρίπολης, αλλά και στους ανθρώπους που γνώρισα εκεί, για την αγάπη, τη στήριξη και τις όμορφες στιγμές που μοιραστήκαμε. Κάνατε αυτή τη διαδρομή ακόμη πιο ξεχωριστή και θα σας κρατάω πάντα με αγάπη στην καρδιά μου. Φεύγω γεμάτη ευγνωμοσύνη και περηφάνεια για όσα ζήσαμε και εύχομαι ολόψυχα στην ομάδα να έχει υγεία, επιτυχίες και να πετύχει όλους τους στόχους της. Ο Αστέρας Τρίπολης θα έχει πάντα ένα ξεχωριστό κομμάτι στην καρδιά μου, αναφέρει η μέχρι πρότινος αρχηγός της γυναικείας ομάδας Ιωάννα Μελισσού, αγαπητή από τον κόσμο. Ξεχωριστή παίκτρια, τόσο και αγωνιστικά αλλά και σαν χαρακτήρας, δυναμική και πολύ αγαπητή πραγματικά από όλη την πόλη. Να ευχηθούμε και εμείς από την πλευρά μας στην Ιωάννα Μελισσού καλή συνέχεια στην αγωνιστική της καριέρα και στην ζωή της, και όπως αναφέρει και η ίδια ότι έχει ένα ξεχωριστό κομμάτι στην καρδιά της για τον Αστέρα Τρίπολης. Αυτό σημαίνει ότι πέρασε πάρα πολύ καλά αυτά τα τρία χρόνια εδώ στην πόλη μας, με τους ανθρώπους της πόλης μας και φυσικά στην ομάδα της πόλης μας.

Πάμε στο μπάσκετ, πάμε στα χθεσινά παιχνίδια της Στοίχημαν Greek Basket League. Χθες λοιπόν ο Ολυμπιακός αναμετρήθηκε με την ΑΕΚ και από την άλλη πλευρά ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Πριν περάσουμε όμως στα αποτελέσματα και στα επόμενα παιχνίδια, πάμε στο μένουμε στον Ολυμπιακό, ο οποίος επισκέφθηκε η ομάδα τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου μαζί με το τρόπαιο της EuroLeague. Πιο συγκεκριμένα, οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, ο προπονητής της ομάδας Γιώργος Μπαρτζόκας, ο αρχηγός της ομάδας Κώστας Παπα-Νικολάου, αλλά και ο Τόμας Βόκαπ βρέθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Εκεί ο πρωθυπουργός συνεχάρει τους ερυθρόλευκους για την κατάκτηση του τίτλου, ενώ είχε την ευκαιρία να κρατήσει και στα χέρια του το τρόπαιο της EuroLeague. Έτσι όπως βλέπουμε τις φωτογραφίες μέσα από το athletico.gr, δεν έχουμε συνηθίσει ούτε βασικά τους αθλητές δεν έχουμε συνηθίσει να τους βλέπουμε σε τόσο επίσημη ένδυση. Μιλάμε για τον walk-up και τον Παπα-Νικολάου που τους έχουμε συνηθίσει με τις φόρμες τους και με τα μπασκετικά τους ρούχα. Μας ξενίζει λίγο αυτή η εικόνα που τους βλέπουμε με κουστούμια δίπλα από τον πρωθυπουργό. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας φυσικά στα επίσημα παιχνίδια μας έχει συνηθίσει. Αυτά λοιπόν, επίσκεψη στον πρωθυπουργό με το τρόπαιο της EuroLeague.

Και παράλληλα στην επίσκεψη αυτή, ο προπονητής ομάδας, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, έκανε το δικό του δώρο προς τον Πρωθυπουργό, ένα σκάκι, το οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε με χαμόγελο. Καταλαβαίνετε τώρα, το σκάκι έχει έννοια που το έκανε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, γιατί είναι συμβολική η κίνησή του, καθώς ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει το παρατσούκλι σκακιστής. Οπότε επέλεξε να κάνει ένα δώρο στον Πρωθυπουργό που έχει την υπογραφή του πάνω.

μπορεί να είμαστε λίγο πριν τους τελικούς της Stoiximan Greek Basket League και θα σας πούμε και τα χθεσινά παιχνίδια. Παράλληλα όμως έχει ήδη ξεκινήσει και ο σχεδιασμός των περισσότερων ομάδων για την επόμενη σεζόν, με τις φήμες για τις μεταγραφές στην EuroLeague να δίνουν και να παίρνουν όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός πως οι στοιχηματικές εταιρείες έχουν ανοίξει αγορά για τον Dennis Schroeder, έναν όχι και τόσο αγαπητό. Βασικά, μετά το παιχνίδι με την Τουρκία έγινε αγαπητός, μέχρι πριν το παιχνίδι με την Τουρκία που δεν ήταν αγαπητός καθόλου για τους Έλληνες ο Γερμανός διεθνής. Και μάλιστα ο Παναθηναϊκός φαίνεται να είναι το δεύτερο φαβορί για την απόκτησή του.

Ο Παναθηναϊκός χθες ορίστηκε στον πρώτο ημιτελικό της Stoiximan Greek Basket League κόντρα στον ΠΑΟΚ. Οι πράσινοι επικράτησαν με 114-102 στην παράταση και έκανε το 1-0 στη μεταξύ τους σειρά. Ο δεύτερος αγώνας, ο ημιτελικός ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, θα γίνει το Σάββατο 30 Μαΐου στην έδρα του ΠΑΟΚ. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 3 παρα 10 το μεσημέρι και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 Sports.

Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός επέβαλε την ανωτερότητά του και έφτασε στη νίκη χθες με 94-77 επί της ΑΕΚ, κάνοντας το 1-0 στην ημιτελική σειρά των play-off της Στοίχημαν GBL. Ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ θα γίνει στην έδρα της Ένωσης το Σάββατο 30 Μαΐου. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 5 το απόγευμα και θα μεταδοθεί επίσης τηλεοπτικά από το ΕΡΤ 2 Sport.

Ο μεγάλος τελικός του Champions League ανάμεσα σε Paris Saint-Germain και Arsenal συγκεντρώνει φυσικά το ενδιαφέρον όλων των φιλάθλων αύριο. Πρόκειται για ένα παιχνίδι υψηλής έντασης που αναμένεται να προσφέρει συγκινήσεις για τουλάχιστον 90 λεπτά και πιθανώς περισσότερο σε περίπτωση που θα πάει το παιχνίδι στην παράταση. Η σέντρα λοιπόν έχει οριστεί αύριο στις 7 το απόγευμα, μία ώρα που διαφοροποιείται από τα συνηθισμένα βραδινά ευρωπαϊκά παιχνίδια. Η επιλογή λοιπόν της UEFA σχετίζεται με την επιθυμία να διευρυνθεί η τηλεοπτική απήχηση σε διαφορετικές υπήρους, επιτρέποντας σε περισσότερους φιλάθλους να παρακολουθήσουν τον τελικό σε πιο βολική ώρα. Μιας και αναφερθήκαμε στο παιχνίδι θα μας ρωτήσουν σίγουρα πού μπορείτε να δείτε αυτό το παιχνίδι. Αύριο λοιπόν ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από το Κοσμοτέ Sports 1 μέσω του συνδρομητικού καναλιού. Ενώ παράλληλα η αναμέτρηση θα προβληθεί και από το Μέγκα, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους τους φιλάθλους να δουν τον τελικό χωρίς κάποια συνδρομή. Πάμε και θα κλείσουμε κάπως έτσι με την stoiximan.gr και τις αποδόσεις του αυριανού μεγάλου τελικού της διοργάνωσης. Ποιον θα υποστηρίξεις, Γιώργο, Arsenal? Εγώ θα είμαι με την Παρή. Ο ηχολήπτης μας θα είναι με την Arsenal, οπότε... δεν θες να το ξαναδώσεις. Θα είμαστε λοιπόν είμαστε σε ουδέτερη εδώ πέρα κατάσταση. Ναι, άμα το πάρει η Arsenal θα έχουν πάρει τρεις διαφορετικές... Θα το μελετήσουμε αυτό. Πάμε λοιπόν, Paris Saint-Germain Arsenal από την stoiximan.gr με τον άσο στο 2.30, το χ στο 3.30 και το διπλό στο 3.20. Νικητής τροπέου ή Paris στο 1.67, Arsenal στο 2.20. Over 2.5 goal στο 1.98, under 2.5 goal στο 1.83. Να δούμε και το goal-goal σε απόδοση 1.72, no goal στο 2.05. Όλα αυτά λοιπόν θα τα βρείτε μέσα από την stoiximan.gr με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις. Και κάπου εδώ εμείς σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας αφήσουμε όμως σε πλούσιο πρόγραμμα από τον Αρκαδία 938, καθώς ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων. Αργότερα τη σκητάλη θα πάρει ο DJ Γιώργος Ασκούνης με flashback επιτυχίες. Εμείς τα λέμε την επόμενη εβδομάδα ξανά. Μέχρι τότε να επισκέπτεστε τι στο σελίδες μας arcadia938.gr και arcadiasports.gr. Στο μικρόφωνο ήταν η Μένια Λιλή, κοντά μας στη ρύθμιση των ήχων ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Να έχετε ένα όμορφο τρίμερο. Γεια σας!

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μένια Λιλή, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Με το μάθημα νέων ελληνικών ανοίγει αύριο Σάββατο για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων 2026. Αναλυτικά το πρόγραμμα στο arcadia938.gr. Ξεκινούν από την 3η 2 Ιουνίου οι εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τρίπολης. Η διαδικασία θα λήξει στις 19 Ιουνίου. Συνεχίζει ο Δήμος Βόρειας Κοινουρίας με την διακήρυξη του έργου ασφαλτόστρωση οδού Δουζένη πίσω από το Δημοτικό Σχολείο Παραλίου Άστρους προϋπολογισμού 280.000 ευρώ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 3η 9 Ιουνίου και ώρα 2.30. Δεύτερο κρούσμα ευλογιάς των υγειοπροβάτων στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας εντοπίστηκε μέσα σε λίγα 24 ώρα, αυτή τη φορά σε μονάδα στο Καστράκι Γορτινίας. Περισσότερα στο arcadia938.gr. Πρεμιέρα σήμερα για το Κολίνε Sound Festival, το τετραήμερο φεστιβάλ μουσικής, τέχνης και δράσεων μέσα στη φύση που θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα 1η Ιουνίου και φιλοξενείται στο καταπράσινο χωριό Κολίνες. Αναλυτικά στο arcadia938.gr.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Ο Γιώργος Αντωνόπουλος θα βρίσκεται στο τιμόνι του Αστέρα Άκτορ και τη νέα αγωνιστική σεζόν. Μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Όφη, ο Σάββας Τσαμπούρης ανέλαβε χρέη αθλητικού διευθυντή στον Αστέρα Άκτορ, έχοντας σημαντικό ρόλο στο μεταγραφικό σχεδιασμό. Η αρχηγός του Αστέρα, Ιωάννα Μελισσού, αποχαιρέτησε και ευχαρίστησε την ομάδα έπειτα από μία τριετία. Περισσότερα στο arcadiasports.gr.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με άστατο και κατά τόπους βροχερό καιρό και το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Να μην τρως τίποτα.
5: Δεν είναι.
6: Δεν το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα.
7: Έλες ψητώ με πατατάκια.
4: Αφού δεν πεινάω.
8: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
4: Δεν πεινάω.
6: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
4: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
6: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
4: Δεν πεινάω.
7: Δεν θα βρω για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
4: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
6: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
9: Πάμε στο Θόδωρο.
6: Να πάτε.
10: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
11: Εφτάσε!
12: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
2: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
5: Α, όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Α, όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με α, όπως αρσένης.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλει έλαβος μου, από μηχανή.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω, πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής. Αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
3: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
4: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και

0: Εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepair.gr.
1: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
3: Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

Ποιος έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μένια Λιλή. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Με το μάθημα νέων ελληνικών ανοίγει αύριο Σάββατο για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων 2026. Αναλυτικά το πρόγραμμα στο arcadia938.gr. Ξεκινούν από την 3η 2 Ιουνίου οι εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τρίπολης. Η διαδικασία θα λήξει στις 19 Ιουνίου. Συνεχίζει ο Δήμος Βόρειας Κοινουρίας με την διακήρυξη του έργου ασφαλτόστρωση οδού Δουζένη πίσω από το Δημοτικό Σχολείο Παραλίου Άστρους, προϋπολογισμού 280.000 ευρώ, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 3η 9 Ιουνίου και ώρα 2.30. Δεύτερο κρούσμα ευλογιάς των αιγιοπροβάτων στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας εντοπίστηκε μέσα σε λίγα 24 ώρα, αυτή τη φορά σε μονάδα στο Καστράκι Γορτινίας. Περισσότερα στο arcadia938.gr. Πρεμιέρα σήμερα για το Κολίνε Sound Festival, το τετραήμερο φεστιβάλ μουσικής, τέχνης και δράσεων μέσα στη φύση που θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα 1η Ιουνίου και φιλοξενείται στο καταπράσινο χωριό Κολίνες. Αναλυτικά στο arcadia938.gr.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Ο Γιώργος Αντωνόπουλος θα βρίσκεται στο τιμόνι του Αστέρα Άκτορ και τη νέα αγωνιστική σεζόν. Μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Όφη, ο Σάββας Τσαμπούρης ανέλαβε χρέη αθλητικού διευθυντή στον Αστέρα Άκτορ, έχοντας σημαντικό ρόλο στο μεταγραφικό σχεδιασμό. Η αρχηγός του Αστέρα, Ιωάννα Μελισσού, αποχαιρέτησε και ευχαρίστησε την ομάδα έπειτα από μία τριετία. Περισσότερα στο arcadiasports.gr.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με άστατο και κατά τόπους βροχερό καιρό και το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω ρε φίλε.
6: Το ξέρω αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
8: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
9: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
8: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
10: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
11: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
12: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
13: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
2: Ο Θόδωρος.
3: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
4: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
3: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.

0: Μπαρτόλο για τον Άλχο. Άλχο τη Σέντρα. Στο δεύτερο γκάρι γκολ ήρθε. Ήρθε το γκολ από τον Κώστα Τριανταφυλόπουλος. Αστέρα
1: μου. Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαξιλάρια και προστατευτικές θήκες Ισάτης, 55% φθηνότερα με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Αντιλιακά καροτέν σε χρυσές τιμές. Always σερβιέτες, 2 συν 1 δώρο. Παλέτ βαφές μαλλιών, μόνο 3,41. Γαλαξίας.
2: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
1: Πιο γρήγορα.
2: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
1: Πιο γρήγορα.
2: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
1: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
2: Συσκευασίες τροφίμων.
1: Πιο γρήγορα.
2: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
1: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
3: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
4: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Να

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνει

0: εννοείται και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

παραλία και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μένια Λιλή, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Με το μάθημα νέων ελληνικών ανοίγει αύριο Σάββατο για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων 2026. Αναλυτικά το πρόγραμμα στο arcadia938.gr. Ξεκινούν από την 3η 2 Ιουνίου οι εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τρίπολης. Η διαδικασία θα λήξει στις 19 Ιουνίου. Συνεχίζει ο Δήμος Βόρειας Κινουρίας με την διακήρυξη του έργου ασφαλτόστρωση οδού Δουζένη πίσω από το Δημοτικό Σχολείο Παραλίου Άστρους, προϋπολογισμού 280.000 ευρώ, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 3η 9 Ιουνίου και ώρα 2.30. Δεύτερο κρούσμα ευλογιάς των αιγιοπροβάτων στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας εντοπίστηκε μέσα σε λίγα 24 ώρα, αυτή τη φορά σε μονάδα στο Καστράκι Γορτινίας. Περισσότερα στο arcadia938.gr. Πρεμιέρα σήμερα για το Κολίνε Sound Festival, το τετραήμερο φεστιβάλ μουσικής, τέχνης και δράσεων μέσα στη φύση που θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα 1η Ιουνίου και φιλοξενείται στο καταπράσινο χωριό Κολίνες. Αναλυτικά στο arcadia938.gr.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Ο Γιώργος Αντωνόπουλος θα βρίσκεται στο τιμόνι του Αστέρα Άκτορ και τη νέα αγωνιστική σεζόν. Μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Όφη, ο Σάββας Τσαμπούρης ανέλαβε χρέη αθλητικού διευθυντή στον Αστέρα Άκτορ, έχοντας σημαντικό ρόλο στο μεταγραφικό σχεδιασμό. Η αρχηγός του Αστέρα, Ιωάννα Μελισσού, αποχαιρέτησε και ευχαρίστησε την ομάδα έπειτα από μία τριετία. Περισσότερα στο arcadiasports.gr.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με άστατο και κατά τόπους βροχερό καιρό και το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισα.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
7: Την αγαπάω ρε φίλε.
8: Το ξέρω αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε. γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
10: Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
3: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

Με τρελαίνομαι και αρχίζω και γελάω. Και κλαίω και γελάω. Και κλαίω και γελάω.

0: Κορυδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Γιατί είναι διπλά? Αυτά θα έχω μια περιουσία.
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
3: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
1: Θέλετε κάτι άλλο?
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
4: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Flashback 938 με το DJ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μένια Λιλή, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Με το μάθημα νέων ελληνικών ανοίγει αύριο Σάββατο για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων 2026. Αναλυτικά το πρόγραμμα στο arcadia938.gr. Ξεκινούν από την 3η 2 Ιουνίου οι εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τρίπολης. Η διαδικασία θα λήξει στις 19 Ιουνίου. Συνεχίζει ο Δήμος Βόρειας Κοινουρίας με την διακήρυξη του έργου ασφαλτόστρωση οδού Δουζένη πίσω από το Δημοτικό Σχολείο Παραλίου Άστρους, προϋπολογισμού 280.000 ευρώ, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 3η 9 Ιουνίου και ώρα 2.30. Δεύτερο κρούσμα ευλογιάς των υγειοπροβάτων στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας εντοπίστηκε μέσα σε λίγα 24 ώρα, αυτή τη φορά σε μονάδα στο Καστράκι Γορτινίας. Περισσότερα στο arcadia938.gr. Πρεμιέρα σήμερα για το Κολίνε Sound Festival, το τετραήμερο φεστιβάλ μουσικής, τέχνης και δράσεων μέσα στη φύση που θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα 1η Ιουνίου και φιλοξενείται στο καταπράσινο χωριό Κολίνες. Αναλυτικά στο arcadia938.gr.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Ο Γιώργος Αντωνόπουλος θα βρίσκεται στο τιμόνι του Αστέρα Άκτορ και τη νέα αγωνιστική σεζόν. Μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Όφη, ο Σάββας Τσαμπούρης ανέλαβε χρέη αθλητικού διευθυντή στον Αστέρα Άκτορ, έχοντας σημαντικό ρόλο στο μεταγραφικό σχεδιασμό. Η αρχηγός του Αστέρα, Ιωάννα Μελισσού, αποχαιρέτησε και ευχαρίστησε την ομάδα έπειτα από μία τριετία. Περισσότερα στο arcadiasports.gr.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με άστατο και κατά τόπους βροχερό καιρό και το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Αξέχαστος γάμος.
5: Παραμυθένια βάπτιση.
4: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
5: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
4: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
5: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
4: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους, μετά το δεύτερο λύκειο.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
4: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
5: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Θα σε θυμηθώ.
3: Την αγαπάω ρε φίλε.
4: Το ξέρω αδερφέ.
3: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
4: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
3: Γιατί?
4: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
4: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
4: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
6: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
6: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
6: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
6: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
8: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
9: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
10: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

0: έδρα του Κότσερα στο δεύτερο δοκάρι. Αλίμπαμπα στην κεφαλιά. Λουίς Φερνάντες, γκολ! 1-2! Και να λοιπόν πώς παίρνουν τα τελευταία λεπτά ένα νέο ενδιαφέρον.
1: Έκανες κάθε χρονιά πιο περήφανη την
0: πόλη. Άλβαρες εκτελεί. Οι Γκλέσσες στην πρώτη κεφαλιά. Η μπάλα μέσα στην περιοχή. Σε πλάγια θέση Λουίς Φερνάντες γυρίζει.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως Αρσένης.
3: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
4: Δεν το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
3: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν πεινάω.
4: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
3: Κύριε.
4: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
3: Πρέπει να.
4: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον πατέρουν.
3: Πρέπει να. Άμα δεν πας εσύ δεν θα πάω ούτε εγώ.
4: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
4: Θα πάτε.

0: Ιουλίο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2214.
1: Έφτασε!
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Βερίκοκα εγχώρια μόνο 2,85 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 5,49 το κιλό. Και ελιά Ισπάλα βοΐου μόνο 12,98 το κιλό. Φίξ 330 ml εξάδα μόνο 4,15. Και Τούμπορκ αναψυκτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
4: Back, Class Back, 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
3: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
2: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
4: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
5: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
6: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
7: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
6: Αυτόν πάρε.
7: Γιατί?
6: Γιατί είναι πιο κοντά.
7: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
6: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
7: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
4: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
7: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο, περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη, 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο. Back, back, Class Back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2712-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
3: Ο Θόδωρος.
4: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια, είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
5: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2213 και 2214.
4: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
6: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
6: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
8: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
9: Πιο γρήγορα.
8: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
9: Πιο γρήγορα.
8: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
9: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
8: Συσκευασίες τροφίμων.
9: Πιο γρήγορα.
8: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
9: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
8: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710.

0: 22 32 47 Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού. Για επαγγελματίες και όχι μόνο.
1: Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
3: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας? Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Γιατί είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
2: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
3: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
2: Θέλετε κάτι άλλο?
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω, ρε φίλε.
6: Το ξέρω, αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: φτιάχνει στήριγμα. Θα δώσω τον Τιμίτα, θα ανεβάζουμε το στήριγμα. Σου συγκεκριμένο γκολ! Εκπληκτικό γκολ από τον Λέο Τιμίτα. Κοντάκατε ένα το λεπτό.
1: Θέλει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί. Και με μπορείς και με κρύα.
0: Πάσα μου συνεχίσαμε με τον παράλληλο. Θα δείξω τον Μπαρτόλο. Σε την παλιά την Μπαρτόλο. Γκολ! Δεύτερη ασίστ του Μπαρτόλο είναι ο Μίχαηλ Καρντάσκι.
1: Αφήνω τη δουλειά και την παρέα μου, αστέρα μου.
2: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
4: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
5: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
8: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8

0: φούτια εγώ θα πάω. Ετός τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
1: Πάμε στο Θόδωρο.
0: Να πάτε.
2: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
3: Εφτάσε!
4: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
5: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
4: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
5: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
4: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-054.
8: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
3: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα σαν τη Μανούλα?
2: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
4: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
5: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
6: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
7: Αξέχαστος γάμος.
8: Παραμυθένια βάπτιση.
7: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
8: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
8: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
7: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
8: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
7: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
8: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
7: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
8: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
9: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
10: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
11: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
10: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
11: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
10: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
11: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
10: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
11: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
10: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
11: Σκέψου ελληνικά.
10: Σκέψου βιολογικά.
11: Σκέψου A-Farm.
10: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
11: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
12: Με γλιτώνεις την καρδιά μου, την πάντα στη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις, επιλογές σου.

0: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισα,
1: σαν. Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
2: Ο Θόδωρος.
3: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
4: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
3: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
7: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
8: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
7: Αυτόν πάρε.
8: Γιατί?
7: Γιατί είναι πιο κοντά.
8: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
7: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
8: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
7: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
8: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
11: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
12: Κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-24-51. Γιατί ασφάλεια το οχήματό σας γράφεται με αλφα όπως Αρσένης.
3: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Πώληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.

κι απαντάς εκνευρισμένη, που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη, πίσω από μένα ένα όρατο εχθρό. Εγώ ρε στα δε ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις, πως μένει

0: ζωές.
1: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
0: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
1: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
0: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
1: Σκέψου ελληνικά.
0: Σκέψου βιολογικά.
1: Σκέψου A-Farm.
0: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
1: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
2: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
3: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
2: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
3: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
2: Θέλετε κάτι άλλο?
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
6: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισα.
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
9: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 27 10 234 448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο. Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 27 10 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
3: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
4: Δεν το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια?
3: Αφού δεν πεινάω.
5: Να σου ψήσει ένα ψαράκι?
3: Δεν πεινάω.
4: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
3: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
4: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
3: Δεν πεινά.
4: Έλα, Βαριάννα, για μένα, για τον πατερούν.
3: Δεν πεινά. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα πάω ούτε εγώ.
4: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά?
6: Πάμε στο Θόδωρο.
4: Να πάτε.
7: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 27 10 22 10 13 και 22 10 14.
8: Έφτασε!

σε ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος. Σαν το στρίδι κλεισμένος, με ξεχνούσε κι ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες, βιαστικές καλλινίες.

βλέμμα ένας γυάλινος θόλος, με τη λίγη σαν δέρμα και συντρίμα.

παραμύθια κάποια μέρα τυχαία. Θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία, μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη και η καρδιά σου θα νιώσει

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

και κοιμόσουν και ξυπνούσες κι όλο κάτι καρτερούσες που δεν στο δυνάμει.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 12.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

βράθηκε ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι,

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

πέταξα δέκα σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες. Μηχανάκια, μολυβάκια και

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.